0: Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμη στα ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν τρία επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες η ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και τα ζητήματα ασφάλειας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τις συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρυθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σιζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος καταγρέουργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία υποσχέθηκε χθες διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατάει εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστεψεί εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, ανεμινότητα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Ζούμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκαλώντας διαδοχικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα, που βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε φάση αναδιάταξης εν ώψη της τελικής ευθείας πριν τις εκλογές. Πρώτο θύμα σε αυτή τη διαδικασία το κόμμα της Νέας Αριστεράς, όπου 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν. Στόχος, όπως τόνισαν, η επανασυσπήρωση των αριστερών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Καλημέρα, 9 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε οι κινήσεις γίνονται για τη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης πέρα από την κυβερνητική πρόταση, είτε γίνονται για την πολιτική επιβίωση, είναι ξεκάθαρο πως πολλά θα αλλάξουν από όσα γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, για παράδειγμα, αγγίζουν πλέον τον αριθμό των 40, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινοβούλιο ούτε την περίοδο των μνημονίων, όταν τα κόμματα διέγραφαν κατά ρυπάς και οι αποχωρήσεις των βουλευτών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να έχει γνώση της επόμενης μέρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν με μισό μάτι δημοσκόπους και δημοσκοπήσεις, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν, χωρίς να βγουν τραυματισμένοι, από την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως μπορεί να αφήσει μεγάλες πληγές, όπως περιέγραψε χθες σε μια συνέντευξή του και ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάτης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της ταξιθεσίας είχαν μάλλον μια προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, βάζοντας τον Υπουργό Υγείας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του για την ενοικίαση ενός ακινήτου από το δημόσιο, αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου οι καυγάδες στη Βουλή έχουν μείνει ομοιρικοί. Ευτυχώς που στο τραπέζι ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συνομιλούσαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα βλέμματα Μηχανίας Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου καταγράφηκαν σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που, αν και μπήκαμε στο καλοκαίρι, έδειχνε ξεκάθαρα θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Και μια και λέμε για καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ωστόσο προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα Επιτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξει πρόσκαιρα και τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι τιμές θα κοιμαθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση του Καστελόριζο όπου θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είναι πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου και σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας εξαιτίας της αδιάλαχης τάσης τελευταίας στο ζήτημα των κουτσόβλαχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, υπάρχει μια ενθουσιώδης υποδοχή. Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972, τέτοια μέρα, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφανίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν υποδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συντοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει δημιουργήσει το Χειροσήμα Αγάπη μου. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 1950. Ενώ το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Τζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Carmen, και το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο Αυστριακός συνθέτης που έγραψε το Γαλάζιο Δούναβι. Το 2001 ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έπαιξε βεβαίως ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τους αιωνίους να το διεκδικούν από διαφορετικές θέσεις μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό. Και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα, ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί το πρωτάθλημα κόντρα στο Ολυμπιακό. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα από τη Σερβία τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με σερβική εφημερίδα, οι πράσινοι που έχουν τον Εργίνα Ταμά στον πάγκο τους θέλουν να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, για 2 χρόνια στο μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague. Ο Ζότς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο όταν ήταν στην Προεδρία. Έχει κατακτήσει 5 φορές στην Ευρωλίγκα με τους Πράσινους, τελευταία το 2011, και στην εποχή του το Τριφύλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σέρβος Κόουτς έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 στο 2012. Συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές στην Ευρωλίγκα, 5 φορές με τον Τριφύλι, μία με τη Φενέρ, τη Ρεάλ, την Μπανταλώνα και την Παρτιζάν. Για να δούμε. Λοιπόν, θα είναι ένα καλοκαίρι που οι μεταγραφές, είτε αφορά παίχτες, είτε αφορά προπονητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, θα έχουν προμηνύουν τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάθλους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ότι είναι μία ακρίο, μία ζέστη. Μία προχωράμε τη συμφωνία, μία μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε ξανά σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση του νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βεβαίως την ίδια ώρα αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, που εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενοπλοίου Λέξη, το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάργ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου, αγνώρισε επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών Δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ώρων, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά πλοία και στα λιμάνια από τις 13 Απριλίου. Είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων από το Κουβέιτ προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, και βέβαια η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Είναι σαφές λοιπόν ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Φαινόταν αυτό και από τις εξελίξεις στα καύσιμα διεθνώς, με τις τιμές να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχουμε μία έτσι νέα κλιμάκωση. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, το νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης. Πίσω στην Ελλάδα, σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπάραταξης αλλάζει δραματικά τα δεδομένα τουλάχιστον σε 3 πτέρυγες της Βουλής. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση στο Θησίο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, τρέχουν πλέον οι εξελίξεις ηλικιωδώς. Είχαμε την παρέτηση προχθές του Πέτρου Κόκαλη από την κίνηση Κόσμου, ενώ χθες είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και η παρέτηση μαζί με την ανεξαρτητοποίηση αρχικά της Εύφης Αξιόγλου από την βουλευτική της έδρα, αν και ήταν γνωστές και ήταν εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων, είχαμε μια ριζοσπαστική στροφή του κόμματος. Εν τούτης, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα επέσπευσε τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Έτσι, η Νέα Αριστερά γίνεται το πρώτο θύμα, που ουσιαστικά το πρώτο κόμμα το οποίο υπάρχουν εξελίξεις τόσο δραματικές, καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει από χθες κοινοβουλευτική ομάδα.
η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί ως καταφύγιο από την επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα η παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση να έρθει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο χειροσήμα, ότι υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ιδεολογικές απόψεις μέσα στο κόμμα. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές είναι υπέρ της λογικής του Λαϊκού Μετόπου, στρατηγική όμως που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Τώρα, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής μετά την αποχώρηση από την προεδρία του Αλέξη Χαρίτση, φέρεται να έχει ανοίξει ένα διάλογο, πολιτικό διάλογο, με το Μέρα 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες εβδομάδες η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητοι πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες προφανώς για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, χωρίς όμως κανένας να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να υπάρξουν επαφές με το νέο κόμμα, με το νέο σχήμα. Υπάρχουν αρκετά από τους βουλευτές που είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζανακόπουλος δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές για τις επόμενες εκλογές, πιθανότατα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος είτε στις δεύτερες εκλογές είτε μετά από μια τετραετία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά η κομματική τους ένταξη, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, θα γίνει με αργά και σταθερά βήματα και μετά οπωσδήποτε από την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχει όρος, καθώς το νέο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές λένε ότι δεν μπορούν να σοπάσουν οι αριστερές φωνές, θα πρέπει να υπάρχουν αριστερές φωνές μέσα στη Βουλή. Όμως θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς θα επιλέξουν από την Αμαλίας τα επόμενα βήματα. Πάντως χθες βγάλαν μια ανακοίνωση 7 βουλευτές που έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μια μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά λένε οι 7. Θυμίζω είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν τα όργανα μέσα στην εβδομάδα, η Πολιτική Γραμματεία και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα δούμε, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια της πρότασης του νυν Προέδρου, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, για το αν θα πρέπει να αλλάξει, όπως ζητάει ο Παύλος Πολάκης και αρκετά άλλα στελέχη, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες και αν θα πρέπει το κόμμα να ετοιμάσει ψηφοδέλτια, άρα να βρεθεί και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της Νέας Αριστεράς, ο νυν αρχηγός, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, είπε ότι έδειξε ως υπέτεια του κύκλου ανεξαρτητοποιήσεων την ελάση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως η απόφασή τους ελήφθη προφανώς με αφορμή την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Σακελαρίς θεωρεί ότι αυτή η κίνηση ήταν λαθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα προσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκόπευαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Διαλύθηκε, είπε, μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ήταν ιδιαίτερο συμμαχητική, αξιόμαχη μέσα στο Κοινοβούλιο και από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί, κατά τη γνώμη του, πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κλείνοντας αυτό το κύκλο, θα μείνουμε και στην παραίτηση της Έφης Αξιόγλου. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως, όταν αποχωρεί ένας βουλευτής από ένα κόμμα, συνήθως κρατά την έδρα και έχουμε αυτό το μπαλάκι, αυτό το διάλογο που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος και του βουλευτή του, του πρώην βουλευτή του. Η κυρία Αξιόγλου, πάντως, παραιτήθηκε από βουλευτής λίγη ώρα μετά την κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μίλησε για μια πράξη συνείδησης. Είπε: «Δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα και σε κάθε πολίτη στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη». Η ίδια είπε στην ανακοίνωσή της ότι είχε εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς για να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα που στέλνει προς την ηγεσία της Αμαλίας, ότι είναι εδώ. Και θα δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα αν η κυρία Αξιόγλου επανέλθει στην πολιτική μέσω των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η πολύ πρωινή παρέα που είμαστε όλοι μαζί εδώ καθημερινά. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 15 ετία, είχαμε μάθει ότι η Γερμανία είναι ο ισχυρός εταίρος στην Ευρώπη. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα και ο κύριος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, ο οποίος ταλαιπώρησε τόσο την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του για την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, που εκφράστηκαν μέσω της Τρόικας και των μνημονίων. Έτσι λοιπόν, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με μια έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13.300.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 στο 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, όπως αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για θλιβερό ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξορισμού κινδύνου φτώχειας. Για τους άγαμους, το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών στις 3.036 ευρώ. Βέβαια, μιλάμε για τη Γερμανία, μην μπερδεύεστε με την Ελλάδα, όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά ακόμη και την ενοικίαση σπιτιού, αλλά και, το κόστος στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μεγάλες διαφορές μεταξύ της Βαυαρίας και της Βάδης Βιντερβέργης, όπου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας με 12,6 πρώτη και 13,2 η δεύτερη. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη 27,5, στη Σαξονία με 21,3, στο Αμβούργο με 18,9 και στο Βερολίνο με 18,7. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τονίζεται ότι ακόμη και το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε στα στοιχεία που στέλνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2026. Ενώ μέχρι τον Νοέμβριο η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 90%, προβλέποντας ένα επεισόδιο τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό. Ο El Niño είναι το αντίθετο του φαινόμενου La Niña. Είναι τα ονόματα που δίνουν σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση στη θερμοκρασία των υδάτων του ησημερινού Ειρηνικού Ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς, προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας η Σελέστε Σάουλο. Λοιπόν, το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο Ελνίνιο ήταν το 2023 και το 2024 και κατέστησε τα 2-7 χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι το βαθμό της κλιματικής επίκουσης ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα, τόνισε, ζητώντας για μία ακόμη φορά να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Το φαινόμενο του Ελνίνιο συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κέρας της Αφρικής και σε τμήματα της Κεντρικής Άσιας. Αντίθετα, προκαλεί πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Ενώ βέβαια αλλάζει συχνά και το κλίμα και τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλία, τις μεταφορές και τις υποδομές και στην Ευρώπη. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, θα δούμε αναλυτικότερα τα στοιχεία στη συνέχεια. Τον Οκτώβριο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκριση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΕΠΕ για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες μέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σε άλλες ειδήσεις, στις επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών, ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμη και σε 13χρονα παιδιά, εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοδο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο, είναι η φωτογραφία. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να βαραίνει πια το κλίμα ανάμεσα και στους δύο ηγέτες. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρο σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κοινών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου καταβολής συντάξεις σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Αυτά λοιπόν από το προσέλιδο των νέων. Άλλα θέματα. Ο οδηγός 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Αυτοκίνητα, τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές αερίων. Έκθεση σε σπάνιες φωτογραφίες. Ο εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Τώρα στη θέση κυρίας Αξιόγλου έρχεται ο Γιάννης Δραγκασάκης, από τα κορυφαία στελέχη αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα. Θα αναξαρτητοποιηθεί και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του μελλοντικά. Στην Ευρώπη, τα μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες επιστέμει διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Περνάμε στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές, 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο επίδομα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ μετά τη διάλυση. Δεύτερο κόμμα πλέον οι ανεξάρτητοι. 39 συν 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Που νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε την περίοδο των μνημονίων. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν προκύψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και η αποφυλάξη Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύριων ευρώ, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω. Λοιπόν, άλλαγες στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου και όλοι μαζί οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Είμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο και νέα πάτη με πρόστιμα τροχιάς μέσω του gov.gr. Περνάμε στην κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι δείχνει η νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά θα πάνουν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύτηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου να βρουν δουλειά, αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας. Περνάμε στη Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές της κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Έλληνες οδηγοί, θερμόεμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράψε Νετανιάχου, τώρα μισούν όλοι το Ισραήλ εξαιτία σου. Και ριζοσπάστης, καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλοι της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοικών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πρώτο πυλώνει η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους, οι οφειλές που μένουν εκτός. Και στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγίες Καραμαγκά, Hyundai Heavy Industries, είναι η επιλογή που λέγαμε προηγουμένως, και Βασίλης Χιχίλιας, η ναυτιλία ως τραγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης.

Χθες λοιπόν είχαμε την κατάθεση των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την τρόπο ανάδειξης ηγεσίας δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ακόμη ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόληψη για την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030, χρονιά που συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της. Σήμερα ξεκινά το διαδικαστικό κομμάτι με τις επιστολές από τη Βουλή, αλλά τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων δεν ήταν θετικές. Όχι τόσο γιατί έχουν διαφορές ως προς τις προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει υπάρξει η ψήφος από τον ελληνικό λαό και θα γνωρίζουν όλοι τις δυνατότητες και τις δυναμικές που θα έχουν καταγραφεί στη Βουλή. Τότε λέει ότι θα συζητήσουν με την κυβέρνηση, με την τότε κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τα κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε σε μία πρόταση να είναι ταυτόσιμη, παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ και να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αν και οι συνταγματικές προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την χώρα για τα επόμενα χρόνια, χθες περισσότερο χώρο κατέλαβε και περισσότερο θόρυβο προκάλεσε μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέγραψε αυτή την δημοσκόπηση αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αποφασίστων παραμένει στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα που γράφει 15,5. Στις 13 μονάδες βρήκε η ΠΑΛΣ το προβάδισμα Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. 10 μονάδες πίσω, μόλις το 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μια φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση, 11,5 στην εκτίμηση ψήφου από 14,5 το Μάιο, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου. 2 μονάδες είναι οι απώλειες Ελληνικής Λύσης, 6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 3 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Περιορισμένες οι απώλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μόλις μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, είναι στην 5η θέση πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7%. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ποιοτικά στοιχεία από πού παίρνουν ψηφοφόρους τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάς καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα με 34% και της αριστεράς με 27% και εξασφαλίζει το 10% των ψηφοφόρων του κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν πολιτικά ότι δεν ανήκουν πουθενά.
Η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει το 25% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά. Είναι η λεγόμενη αποχή, η οποία φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει μεγάλες εισρωές από εκεί. Λαμβάνει το 9% όσων δηλώνουν κεντροδεξί, 8% όσων δηλώνουν κεντρώοι και δεξί, και μόλις 4% στην κεντροαριστερά και 2% στην αριστερά. Με τη μέτρηση, η Ελπίδα κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει απαραίτητος η Νέα Δημοκρατία να είναι ο ισχυρός εταίρος, και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό εκείνων που δέχονται κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%. Στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 34%. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Ο κύκλος δεν κλείνει εδώ. Θα υπάρξουν άλλες 3-4 δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Γιατί ακούω ότι στη Χαριλάου Τρικούμπη υπάρχουν.

μπορεί να βλέπει με, ίσως με μια ικανοποίηση ότι το κόμμα του από τις πρώτες ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, και αυτό είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζει τη σκληρή κριτική πρώην συνεργατών του, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα τον ακολουθούν στην παρούσα φάση. Όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές, αναφερόμενος στη διάλυση βεβαίως και στη διάλυση της ομάδας της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το πρόβλημα, είπε, με τη Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο. Αυτοί που πήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα, επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε το να μην θέλει να είναι μαζί μου, γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά, το καταλαβαίνω. Το όνομά μου θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγινή εντύπωση η στάση του σε αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με τα καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτιλίζει. Μάλιστα, λέει ότι όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι σχετικά με τη διακήρυξη τώρα, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτε. Θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτε. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει σε σκληρότερους τόνους κριτικής. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή, λέει, με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σαν να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον κολοκοτρόνη, να είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά, και αυτό να το λέει αυταπάτη.

Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι σε μια μεταβατική φάση και θα είναι σε μια μεταβατική φάση και λόγω των δημοσκοπήσεων και λόγω των κινήσεων που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς αυτό. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, τα στελέχη που έμειναν στη Νέα Αριστερά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά πια στον κύριο Βαρουφάκη, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ τους. Υπάρχει από την άλλη πλευρά τα στελέχη που δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, ή την κυρία Κατσέλη, συζητάνε να φτιάξουν ένα νέο φορέα, μια πλατφόρμα και να κατέβουν σε εκλογές. Θα δούμε αυτό πόσο θα περάσει από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Ενώ σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ, ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλεια στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτήριο καθομολογίαν συζυγοκτόνο στις 39χρονη στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, άνεμοι νότιοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί είναι η παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Sugar.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή, τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική, κλασική μουσική, τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές, να την ακούσω. Καταλαβαίνετε, έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρες. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Ρεβοϊποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία, παρατηρείται στα νεογέννητα. Θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη, γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Μαθαίνει κανείς. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα, είναι του Οσίων των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτό μαρτύρων της Ουγκάντας. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε. 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα λίγο γλυκανάλατο, ρε παιδί μου. Λίγο. Αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέστια Καστοριάς. Στα Κορέστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μόνο ψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορέστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί
0: ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι,
0: ναι. Εντάξει.
1: Στα Κορέστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτη, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει
1: σε όλη
0: πολλά.
1: Την Ελλάδα,
0: έχουν
1: τέτοια.
0: Κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών.
1: Ναι.
0: Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέγανε χθες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Θα τους πάνε στην Κάντανο και σε αυτά.
0: Εδώ μας σκοτώσατε.
1: Ναι,
0: ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1972 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν, εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, το Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000, σαν σήμερα, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Άστο. Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσύμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του beat αυτό με το...
0: Η beatniks.
1: Ναι, ναι, η beatniks, ναι. Ναι, κουλτούρα, κουλτούρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, κουλτούρα, τρελή
0: ναι.
1: Κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα το Μπιζέ, το 1875, γράψει την Κάρμεν. Το Ιωάννης...
0: Αθάνατος και η Κάρμεν,
1: αθάνατος, αθάνατη. Το 1899 το Ιωάννης Στράους τον Ιω και αυτός αθάνατος. Έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναμη, τον έχουμε χορέψει βάλτς με το Διονύση, έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλτς με το Γαλάζιο Δούναμη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κατοικόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα οικοπεδάκι στην Ρόδο, δηλαδή. Και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μια εκδήλωση που γινόταν. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Η μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία, σου λέω.
1: Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς τα μονοπολούσαν με τον Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπου δείπνο, δεν μιλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.
1: Τι άλλο αστείο.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε. Πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το κάνει χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα ποιο
0: λέει. Και τον έβλεπα και ναι. Έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνεται αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin. Σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω δεν είναι καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυτό.
0: Ναι. Έτερον εκάτερον τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, του εργαζόμενου. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν. Γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον που είδα εγώ.
0: Ποιο είναι τον άλλον είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι, δεν λέγω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο. Χτες το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει
1: ο
0: κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ο. Εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό, άμα.
0: Άμα ψηφίσω εσά για βουλευτή. Ναι, ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα.
0: Λέει,
1: τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Αυτό δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι παραπεί δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζουν.
1: Γιατί
0: μα το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι.
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο Πασόκ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: παίζει άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας το Σολομόντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο, του Αγίου Κέβιν. Λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω εγώ.
0: Είναι σήμερα διεθνής μέρα αυγού στο ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την κατατούλα, την τηγανητή, μ' αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξει λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, πού είχαμε βομβαρδισμούς, σε ποιο πόλεμο.
0: Δεν θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α, ωραία.
0: Που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρθις κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος,
1: ναι,
0: παιδί μου, το όνομά του.
1: Τα πράγματα.
0: Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο και το ακινητοποίησανε. Και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε
0: σε απάντηση.
1: Το πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο του χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Πάνε πει μόνο. Βουλιάζουν οι πλάκα τα
0: παιδιά. Δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ανά αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, σου λέει, γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν. Σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Ναι. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοφέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια των, που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και εγκεκυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας στα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στον ίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα, νομίζω θα είναι.
0: Και κάθισε κάτω από το λεφτόδεντρο, περιμένει να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένει να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Ανθίσαν αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα είναι, δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμο. Αυτό το νησί, το Κέσμο. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί, το Κέσμο, και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: είναι
1: θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμ, εντωμεταξύ, ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές, γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Έχει, γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνεις.
1: Οπότε θέρετρο,
0: πες το. Ήταν θέρετρο.
1: Και το κάνανε φέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι λέτε.
0: Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι. Θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. Σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Και αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί. Τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο 1%. Εντάξει, αμεληταία διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι στα γόνα, είναι το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε. Τι έβλεπε
1: στην εκνεύρισε. Μου λέει, ήταν αυτός ο.
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε. Η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επόμενη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επόμενη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Το λέγανε, εντάξει.
1: Αυτό ο συγκεκριμένο βουλευτή έχωνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να κάνει.
1: Τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν, αποκαλύψεις, παιδιά.
1: Είπε,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Όλα στο φως, δεν λέμε. Ναι. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι, έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Οκ. Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο Λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και
0: μπράβο,
1: του χρόνου.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Τι κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: πιάνε
0: πράγματα.
1: Πιάνε τη μαλλιαρή, λέει.
0: Όπου, τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Έχει... αυτό για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλιστράνε.
1: Δεν είναι.
0: Μη σας πετύχει κολλητσιάνο. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι Έμι έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της Έμι. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Ναι. Ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά λέει, αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό.
1: Έχει
0: καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας, ναι, για να δούμε τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Διαγραφές.
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές. Διαγραφές δεν έχουμε ακόμα. Ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, Χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40. 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, αν τα βρίσκανε μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι, βέβαια, είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων, έχει μία.
1: Είναι από τα κάτω.
0: Μία σημασία, ναι. και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω, αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλαν να βλέπουν ένας τον άλλος, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, έχω σενάριο.
1: Τι?
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα, σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: και καλά.
1: Όχι,
0: τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της, ναι, Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές?
1: Γιατί?
0: Πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν, ναι, κάνει όποιους από αυτούς κάνει. Γιατί δεν ξέρουμε
1: τι,
0: και αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε,
1: ναι,
0: πλέον,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την Ελλάς. Έτσι, ναι, είμαστε,
1: ναι,
0: Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, ναι, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν. Και τα λοιπά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα, ενώ να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίζατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν είχα θέματα.
1: Μήνες.
0: Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα, είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε εντάξει.
0: Όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: είναι το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν,
1: ναι,
0: που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στη Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στη Νέα,
1: ναι,
0: Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι, ναι, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Πέττη Πέρκα,
1: ναι, ναι,
0: ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: όποιο... Αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούνε. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες, λέει, παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη,
0: ναι,
1: το κόμμα. Αλλά έφυγαν. Ναι,
0: άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει?
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει, πρέπει να έχει,
1: πολλά
0: κόμματα.
1: Αφού κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά, οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν, ναι, 200, δεν ήταν, παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί, ναι, θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα.
1: Πες μάλλον,
0: γιατί δεν υπάρχει Ελλάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν, ωραία. Θες να συμπορευτείς.
1: Mm.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι και 300 που υπέγραψαν. 300.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, πες με ένα. Πες με ένα.
0: Το χιλάκι.
1: Εντάξει, δεν το θυμάσαι γιατί διαβάζει και το βιβλίο.
0: Δεν
1: και γιατί κάνει και την παρουσίαση.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς τη λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, δεν θα, ναι, κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Άμα αυτός δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι κάτι έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολύ που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα.
1: Ναι,
0: ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, α πούμε, π.χ. είμαστε, είναι ο Διονύσης και εγώ, βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες. Που έχουμε φύγει. Δεν λέμε ποιοι, τυχαία. Τώρα έτσι. Και λες, και τώρα έχεις μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Ναι. Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα. Και βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Για πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορεί να το χαρακτηρίσει.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτεί ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτεί. Ναι, μπράβο. Αν σκεφτεί ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύσου, μόνο. Ήτανε, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το
0: 19. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ήταν και...
0: Η κυρία Τσένη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατηγικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε. Δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοντζντάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή έχασε τον Παντερούλη να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί. Ναι. Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα. Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά προκτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι
0: η πλήρης παράνοια.
1: Επίσης.
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχεις βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχεις βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα. Συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
1: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Το συζητάει ο πλανήτης δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό, ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν
1: μπορεί να την ελέγξει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί. Όμως.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπορεί να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο πιο είναι το κάτι άλλο δεν το ξέρω.
1: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι της.
0: Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη. Το λέμε ότι έχει. Γιατί δεν έχει. Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γρεβενός στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μου πάτησα 1300 τώρα. Πάμε και στο
0: Μύτικα. Και το 30. Πάντως δεν είναι και χαμηλό. Το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σαν νόμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει έναν μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρί επίθεση στο έδαφο, στο αποσυστάσεω του κράτου. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώ. Δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Αλλά δεν το λύσουμε τώρα αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα. Να πάμε στον Ντόναλντ.
0: Τι θες με τον Ντόναλντ?
1: Πάει, σου λέει συχνά στο γιατρό και κάνει εξετάσεις, γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάνε, με το τσαντάκι, με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
0: Να την πει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι.
1: Ήταν
0: ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση. Δεν ξέρω καν την ερώτηση.
1: Πώς τους ξέφυγε.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος άστραψε και φρόντιξε.
1: Δεν το θέλει το CNN.
0: Το είπε ότι είναι ηλίθιο.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απαντή.
1: Βγήκε να κάνει προχθές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση το CNN.
0: Τι
1: μα σοκάρει, δηλαδή, ξαφνικά τώρα.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φούρναρης.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Ωραίος ο Γιώργος Περίς, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
0: Για πες. Πού?
1: Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του να πάει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Πώς εγώ, καλή ώρα, εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε. Ναι. Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
0: Ναι.
1: Μια αράχνη Διονύση.
0: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
1: Στην Αυστραλία, λέει.
0: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδεις. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
1: Έχουμε και εμείς
0: δηλητηριώδεις. Παιδί μου, έχουμε και εμείς, το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τείχο.
1: Και λέγαμε τύχη.
0: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
1: Ναι,
0: τύχη και τέτοια πράγματα. Για πέσω στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλά στο σπίτι.
0: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές αυτές, τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο.
0: Τι έχει,
1: πάει για μπάνιο το κορίτσι.
0: Κόπα καμπάνα.
1: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, στρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα
0: πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
1: Ναι, δεν θα πάω. Κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
0: Όχι ρε, έχουν δίχτυα.
1: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
0: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολύ σκυλόψαρο τη
1: φάλασσα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι σπάνιο. Μα εκεί είναι.
0: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιγουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και φτιάχνει ένα λύκο που μα έλεγε προχθέ ο άλλο ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
1: Πού θα πας εσύ να φας λιχουδιές, ας πούμε, ναι.
0: Στο λιβάδι.
1: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει.
0: Όχι, στο δάσος. Στο δάσος.
1: Στο δάσος δεν θα πάω να φάω στο δάσος.
0: Ωραίο είναι το δάσος.
1: Γιατί στο δάσος.
0: Αυτό το δάσος, ναι.
1: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις λύκε, λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
0: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Κατερίνα, πολύ ωραία το πες. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι, την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
1: Παταγούδι.
0: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό μου είχε τύχει και στην
0: Αργυρούπολη. Έλα, λιβάδι.
1: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι.

0: Παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
1: Καλά τώρα. Όχι. Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι,
1: μεταξύ μας τώρα.
0: Εντάξει, έτσι ήταν και τα, με τα γκούλακ της Ρωσίας. Ναι. Ούτε εκεί θέλω να πάω.
1: Όχι, αυτό ήταν.
0: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
1: Πολλά μουσεία.
0: Ναι, θα ήθελα να πάω.
1: Ας καλά,
0: ή ας πούμε η Ρωσία, όχι τώρα επαναλαμβάνω, έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
1: Καλά, δεν με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
1: Το μας το έχει πει ειδικός, παιδιά εμάς.
0: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Γίνανε. Υπάρχει ένας υποψήφιος. Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
0: Δύο υποψήφιοι παραδείγματα.
1: Τον έναν, τη δεξιά.
0: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
1: Τον άλλον τον είμαι μαρξιστή τη άκρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ υποστηρικτής του. Και εγώ.
0: Ας πούμε.
1: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαρίδε τη Πρέγια. Πώ θα φωνάξει το σύνθημα.
0: Βγάζει συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λες μόνο το Αμπελάρδο. Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
1: Το Σπρέγια, μήπως
0: αφού γίνεται. Συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
1: Αμπελάρδο.
0: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
1: Θα κάνω σύνθημα. Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
0: Όλα την τελευταία στιγμή μου το λέτε.
1: Θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου. Μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβασα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή μάλλον, που παρουσιάζει και η Whoopi Goldberg και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Jill Biden λοιπόν είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών που εξανάγκασαν τον Biden να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Biden έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετάνιωσε περισσότερο από όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία, ήταν Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε. Ο αετός έπεσε. Ο αετός, ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι. Άκου τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Σε καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες. Άστο που να στα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Η Φωτεινή έχει εκστασιαστεί με τους ίνεξες που βάλαμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον
0: Με τον Μπρους.
1: Και μας έλεγαν και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Για να το εσένα θα σε λέγανε ο Μαλλιάς. Ο γεγιές. Ο γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό? Το Λιβάδι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, το έχω δει.
1: Έχει τη μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πώς, ένα από τα δύο. Ή σκοτεινό το λένε, ή φωτεινό. Ένα από τα δύο. Και τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ ωραία. Μέσα από δάση περνάς. Ωραία, όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι. Όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
0: 32,
1: ναι, έτσι μετράγαμε.
0: Αρκετές.
1: 32 στροφές.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Φουρκέτες ο δρόμος, ναι. Ένα ζιγζάκ, ας πούμε, αυτό. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να σου πω και τα άλλα που έμαθα.
1: Ναι.
0: Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χθες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
1: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται, τι λέει, τι νέα.
0: Καλά, καλά, ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δούκας, ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που πηγαίναν στον Ανδρουλέ και του λέγανε να το διαγράψεις. Να το διαγράψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν το συζητάει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλέκης.
1: Δεν το συζητάει.
0: Όχι.
1: Ναι. Έχω και άλλη απορία.
0: Τι?
1: Δηλαδή. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. τέτοια
0: πράγματα.
1: Άμα είναι έτσι, αυτοί που μπαίνουν με αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τι
0: και
1: είναι.
0: Πιανίστας.
1: Και πιανίστας, πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτή τι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα παντός.
1: Αυτοί άραγε, όχι έχω την απορία. Αυτοί άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη,
0: ναι.
1: Ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί θα είναι υπέρ της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ειδικά αυτοί, ή της διάφρησης εννοώ του στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
1: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Κινούμενη άμμο.
0: Είναι πολύ.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
0: Είναι όλα τα κλισέ.
1: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον μπόνους του πρώτου κόμματος το έχετε? Δεν μπορούν να πάρουν τον μπόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κόμματο, συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα μπόνους. Κανένα μπόνους. Η μόνη λύση είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο. Ναι. Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον μπόνους. Κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι. Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
1: Όχι, μπορεί. Καταρχήν, μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια. Με ποια έννοια? Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών και ή σχημάτων ή οτιδήποτε, παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
0: Ότι τι?
1: Η ψήφος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή. Ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε? Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου, με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης. Αυτό λέγανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε? Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι. Πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα τώρα.
1: Προφανώς και είναι.
0: Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό.
1: Όχι, τους. Μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter. Έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητοι θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες, α, ξέρεις που ποντάρουνε. Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Ναι. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Ναι. Φαντάζομαι, δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε κι άλλο ένα ακόμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, λένε ότι θα γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως, θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το, πώς το λένε, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή το κόμμα της Νίκης ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή εν πάση περιπτώσει από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι πούροι Σαμαρικοί στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
1: αυτό εγώ
0: ναι,
1: τι λέω.
0: Αυτό που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
1: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι.
0: Βέβαια.
1: Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
0: Συμφωνείς απόλυτα.
1: Αυτό να το κοιτάξω.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, μόνο το θάρρος. Τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς?
1: Ποιο?
0: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
1: Επειδή ήταν στρογγυλή η εξέδρα.
0: Αυτή τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο που απογόνησε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν αυτά που τους είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
1: Ναι. Τι να σου πω εγώ. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μα ρωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
0: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
1: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Μα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένα κουμπί.
1: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
0: Τι, ποια είδηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
1: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω εγώ. Όχι, για τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
1: Ψάξε να βρεις.
0: Γιατί...
1: Καλημέρα στα βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς, 12 βαθμούς. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμούς στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μας στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα. Με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω, θα βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία,
0: ναι,
1: η φίλη μας,
0: ναι,
1: περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργεί.
0: Άκου.
1: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβες.
0: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μπαίνω απέναντι από νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
1: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Μα αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, την ξαναπούμε.
1: Τη φωτογραφία λοιπόν, υπάρχει... Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
0: Υπάρχει, είναι μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ, από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μιας αλυσίδας μεγάλης που έγινε για τα 50 χρόνια
1: της αλυσίδας.
0: Ναι, της αλυσίδας. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής, ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο...
1: Ο Λίμων.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Και είχε, λέει, και ένα τέτ-α-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης, τους είχαν βάλει, δεν κάθισαν από μόνοι τους, και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γάμους, στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι και κάνεις το πλάνο του τραπεζιού.
1: Και λες,
0: τα τραπέζια. Και λες,
1: αυτό το σόι με εκείνο το σόι δεν πάει γιατί έχουν τσακωθεί.
0: Μπράβο, δεν μιλιώνται.
1: Ναι, δεν μιλιώνται.
0: Ναι, δεν θα τους βάλουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Λες, τη νονά δεν θα τη βάλουμε μαζί με την ξαδέρφη, γιατί η νονά συχαίνεται την ξαδέρφη και μην έχουμε τώρα.
1: Μα εγώ σου είπα την ερμηνεία από την αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να μην μιλήσουν. Δηλαδή όλοι αυτοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Γεωργιάδη, είναι λαλίστατη κατά τα λοιπά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα βγάζαν λόγο, σε τραπέζι είχαν πάει, μπουκωμένοι, ναι, θα τα τρώγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Συνήθως αυτές.
0: Άντε στην υγειά σας.
1: Συνήθως αυτές τις δεξιώσεις δεν τρως πολύ.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος, μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας, ήταν ο Ανδρουλάκης. Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου νομίζω είπε, άντε να κάτσουμε, να φανούμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι, να φύγουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει, είστε σίγουρος κύριο Διονύση μας ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα κύριε Παύλο μας να μην προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Δεν το λέμε βέβαια.
1: Δηλαδή δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν. Γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Αχτσιόγλου και τη εκεί στον κόσμο.
0: Ναι, καλά,
1: πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
0: Δεν το κάνει με την Αξιόγλου. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Χθες είχαμε και μία μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος, εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρή.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη και για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, παιδί μου, μόνο οι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
1: Εντάξει, μένουν.
0: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
1: Αυτά,
0: ρωτάω.
1: Απλά γι' αυτό υπάρχουν και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζοπολή. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσεις.
0: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλή
1: επιτυχία. Λατινικά, χημεία. Τι είπες, πληροφορική.
0: Καλή αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική διαβάζω εδώ
0: παιδιά,
1: πέρα.
0: Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία. Καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
1: Και αυτό
0: λέει?
1: Που λέω εγώ, το λατινικά χημεία πληροφορική,
0: δεν ξέρω
1: τι είναι.
0: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι αυτή.
0: Θα τρελάνουμε τα παιδιά και του ανθρώπου.
1: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
0: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ελία και Παύλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βάζα ένα τραγούδι να πάμε σπίτι του και θα πούμε κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόουνς που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω.
0: Ναι.
1: Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράκι γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσόψαρο και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσόψαρο και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα. Διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσόψαρο.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσόψαρο. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσόψαρο.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επιχειρώντα στην Ελλάδα.
0: Αν ήταν ο Νέμου.
1: Νέμου, με λένε Νέμου. Ναι. Αν ήταν Νέμου, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Το Νέμου δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτό βέβαια δεν μα θυμάται, ο Νέμου. Δηλαδή μα βλέπει και λέει: τι κάνει, καλά, πώ σε λένε, Διονύση.
1: Όχι, ο Νέμου θυμότανε. Η Ντόρη ξεχνούσε.
0: Περίμενε. Όλα τα χρυσόψαρα. Γι' αυτό λένε.
1: Έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλο πάντων, θα πάμε εμεί στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενη άμμος.
0: Και εκεί όμως, ναι, στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανες τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Έχει κουραστεί να λέει πρωτοφανές ο Ανδρέας. Γεια σου, βρέα Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγινε η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 22 από το ΠΑΣΟΚ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το 40.
2: Είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, η ανεξάρτητη να αποτελούν πλέον τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα,
2: ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες από 10.
0: Σωστό, και... σωστό, γιατί είναι για... μέχρι από 10 και πάνω.
2: Ναι, από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας. Οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Βραγασάκης ότι θα πάρει την έδρα, να το πω έτσι τέλος πάντων. Και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη είχε φύγει.
2: Ναι, και αυτός πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουμε μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη η άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια κινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, και περιμένουμε συγκλήσεις. Ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση, για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με 151. Καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή, οπότε τότε όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την πρωτεύουσα, την τωρινή βουλή, να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: του. Από τους ανεξάρτητους ποιος τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Οι ανεξάρτητοι που είναι στην αριστερά, ας πούμε.
1: Οι 6 της νέας αριστεράς που φύγανε χθες, που τους έχουμε πρόσφατα.
0: Θα πούνε, ας πούμε, βάλουμε το Δραγασάκι που είναι παλιός, έμπειρος, λέω τώρα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει πραγματικά. Δεν θυμάμαι και εγώ να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα πρέπει εκεί πέρα στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσουν, όταν λέμε με βάση την αναλογική τους δύναμη, να ορίσουν πώς θα εκφραστούν οι ανεξάρτητοι σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης, που φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότεροι από ένας που ήταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον 2-3. Υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλειας της Βουλής με βάση το Σύνταγμα. Οπότε λογικά μέχρι το Σεπτέμβριο αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
2: Ναι, πραγματικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται ότι όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το δίλημα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία 11 Απριλίου.
2: Εγώ θα σου
1: έλεγα
2: ακόμη και Μάιο
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές.
0: Πρέπει
1: να γίνει διερευνητικές δεύτερες εκλογές και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
2: Ναι, μας πιέζει και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ο
2: Τσίπρας, το γνωστό αυτό δίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Τα πράγματα όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
0: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται που.
2: Ας κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί, το λέω από τώρα.
0: Αχ, Αντρέα, τι σούπε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαραθιάς, που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
0: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο.
0: Ναι, κλόουν.
1: Είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε, κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό αυτός δεν έχει την μνήμη του.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια.
1: Ναι.
0: Νοδημοκράτες λέω, όχι.
1: Ναι.
0: Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα, είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο
1: με
0: την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και λέει, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλήλικο κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
0: Αλλά, σε τι
1: απλά τώρα πηγαίνει συνταγματικά. Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω...
0: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει, ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
0: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων κτλ. Δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Το οποίο είναι αποτέλεσμα της.
0: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε.
0: Ναι.
2: Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού, αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι ένα τεράστιο, είναι πολύ μεγάλης κλίμακας φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλώνες καταρακτώδεις βροχοπτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο, αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
0: Απίστευτο.
2: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Έρχεται όμως σε μια περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται
3: στις περιόδους αυτές είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περιόδου. Είναι ίσως οι πιο ψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Πρόσφατα ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη.
1: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
3: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο. Απλώς το Ελνίνιο έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνει τα Χριστούγεννα. Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω, μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το Ελνίνιο. Πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
1: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, με την έννοια το λέω, τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι, για παράδειγμα, για μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση την οποία την υποτιμούμε, την εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο έρχεται παραπάνω κόσμο, τι καλά, τι ωραία. Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
1: Και υπάρχει και άλλο ένα, άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
0: Μετακινήσεις πληθυσμών.
1: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσύλλογο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
3: Κύριε Χατζημιχαήλ, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει «Ας πάω μια εκδρομή». Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει ποτέ. Αλλά είχαμε μείνει σε μία λογική ότι δεν πειράζει, αναπτυσσόμαστε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί οι πόλεις αναπτύσσονται πάντα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα το δάσος και το χώμα που ήταν η απόλυτη άμυνά μας, το κλιματιστικό μας και το σφουγγάρι μας για τα νερά των καταιγίδων και των βροχών κτλ., αρχίζει και εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο άσφαλτο, τα οποία λειτουργούν αφενός σαν φούρνος, αφετέρου σαν λιπαντικά για να τρέχει το νερό της βροχής της καταιγίδας γρήγορα. Είναι όλο λάθος. Αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
0: εδώ,
3: ποιο το είναι,
0: βλέπεις, το... εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή,
3: το βλέπουμε στην πόλη μας.
0: Δηλαδή, εγώ
3: μακριά.
0: Είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και, και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
0: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Ένας από τους, μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους που προκαλεί αλλαγές, ας πούμε, στο κλίμα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά πια.
1: Και η Κίνα το ίδιο και η Ινδία το ίδιο.
3: Μια στιγμή, λέγεται, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό, γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο, αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης, αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες λιπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε, με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ., εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη και τις
1: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά, ναι, ναι. Κόντρα σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Ότι αυτό οι Κινέζοι τα φτιάχνουν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
3: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες.
1: Σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Ότι αυτό οι Κινέζοι τα φτιάχνουν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
3: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους.

0: του ΟΗΕ προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το El Niño που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό. Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. Για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανεκδοτό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριε Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους σατιρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας. Να ακούσουμε και από τα χυλάκια σας και κάτι για τον εξάμεινο αντιστασιακό.
2: Ποιον? Πού το θυμηθήκατε τώρα?
1: Ποιον?
0: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών, έκανε αντίσταση.
1: Παιδιά τώρα.
2: Πού το θυμηθήκατε?
1: Ελάτε,
2: αυτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ευτυχώς που έχουμε και φίλους ακροατές που μας τα θυμίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Πες για την κίνηση.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση από πριν τη μεταμόρφωση, για το ποτάμι μιλάω τώρα, και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη η κίνηση, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα πάνω, από πριν τη μεταμόρφωση και προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ποτάμι μετά είναι μια χαρά, αέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης, έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Τραγουκλησιά είναι αυτή.
0: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
1: το λέω. Θα ρε Διονύση. Μιλες λόγω δρόμους τώρα για τις ούρθες, ας πούμε. Να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εγώ εκεί ατύχημα.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
1: Όχι, Αττική οδός είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλης. Έχει γίνει ένα. Γιατί μην γελάω καιρός. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει από πριν τη λεωφόρο Πεντέλης και φτάνει νοητά, σκεφτείτε, μέχρι τη Δουκής Φλακεντίας. Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία, τι γίνεται. Τον έχω μεγάλο απόλυτο χάρη.
0: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Ξανά πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
0: Τι σε μένα.
1: Ναι, εσύ, γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξωτερικών.

0: εξόδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υπηκόους. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων, ο οποίος ήταν και ανήλικη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, Πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Τώρα, στο erteco.gr και το AirTeco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.

0: Όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη πρωί, 3 Ιουνίου. Και ανοίγουμε το μικρόφωνο του Πάρτο Άλλο σε μια μέρα που η ιστορία περνάει για άλλη μια φορά από μπροστά μας και θυμίζει ότι οι διεθνείς σχέσεις, οι πολιτικές ισορροπίες και οι εθνικές διεκδικήσεις αποτελούν πάντοτε ένα πεδίο διαρκών ανακατατάξεων. Για παράδειγμα, μέσα σε 3 ώρες παραλίγο, η όποια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να τελειώσει άδοξα. Όλα ξεκίνησαν όταν δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ χτύπησαν κατά δήλωσή τους ιρανικό δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ και μετά ξέσπασε χάος στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι Ιρανοί απάντησαν με πλήγματα εναντίον σκάφους και αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Αυτά συνέβησαν τα ξημερώματα. Αν όμως πάμε στο 1906, στα σήμερα, διακόπηκαν επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης του Βουκουρεστίου στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Μια υπόθεση που ξεπερνούσε τα όρια της διμερούς διαφωνίας και άγγιζε τον πυρήνα της ταυτότητας, της επιρροής και της παρουσίας των βαλκανικών λαών σε μια εποχή κατά την οποία τα σύνορα μετακινούνταν συχνότερα από τις βελόνες των χαρτών. Και καθώς η ιστορία έχει την ιδιότητα να επανέρχεται με διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές αφορμές, η σημερινή επικαιρότητα μοιάζει να κουβαλά το ίδιο φορτίο αβεβαιότητας, ανταγωνισμού και αναζήτησης νέων ισορροπιών. Πριν περάσουμε στα γεγονότα της μέρας, μια ματιά στον καιρό της Ηπείρου. Το καλοκαίρι δείχνει σταθερά τα διαπιστευτήριά του. Η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ψηλότερα σημεία της πύλου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη νοτίων διευθύνσεων και η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 30 βαθμούς, συνθέτοντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο καρδιά Ιουνίου παρά τις πρώτες του μέρες. Και μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό τοπίο η πολιτική σκηνή θυμίζει πεδίο έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται μετά την εμφάνιση των 2 νέων πολιτικών σχηματισμών, οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται. Η κυβέρνηση διατηρεί το προβάδισμα, καταγράφει όμως απώλειες. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται να παγιώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η τρίτη θέση εξελίσσεται σε πεδίο σκληρής αναμέτρησης ανάμεσα στον Πασόκ και τη Μαρία Καριστιανού. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι η κινητικότητα αυτή δεν προέρχεται από νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Πρόκειται ουσιαστικά για ανακύκλωση πολιτικών δυνάμεων που αναζητούσαν επί μήνες έκφραση. Ένα σημαντικό τμήμα του παλιού εκλογικού ακροτηρίου του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιστρέφει στον πρώην Πρωθυπουργό, θεωρώντας ότι οι ενδιάμεσες πολιτικές επιλογές δεν κατάφεραν να αποκτήσουν σταθερό πολιτικό στίγμα. Παράλληλα, η Μαρία Καριστιανού φαίνεται να εκφράζει ένα πολυσυλλεκτικό ρεύμα δυσαρέσκειας, το οποίο εδώ και χρόνια αναζητούσε πολιτική στέγη. Ο θυμός, η απογοήτευση, η δυσπιστία προς τους θεσμούς και η αίσθηση ότι ένα μέρος της κοινωνίας παραμένει αόρατο για το πολιτικό σύστημα αποκτούν, όπως φαίνεται, οργανωμένη πολιτική μορφή. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην δυσκολότερη ίσως καμπή των τελευταίων ετών. Η εμφανιστής απώλεια της δεύτερης θέσης με βάση τις δημοσκοπήσεις προφανώς έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, στην πολιτική ο συμβολισμός συχνά μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Το κόμμα καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα. Επιδιώκει να αποτελέσει τον κορμό μιας προοδευτικής διακυβέρνησης ή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως δύναμη ισορροπίας σε ένα ευρύτερο μετεκλογικό σκηνικό. Η συζήτηση αυτή αναζωπυρώθηκε από τις δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών. Κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο των μετεκλογικών εξελίξεων,
Επικαλούμενη τη γνωστή φράση του Φρανσουά Μιτεράν ότι ανάμεσα στο πριν και το μετά μεσολαβούν οι εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του Πασόκ, ο κ. Δούκας, υπενθύμησε τις συνεδριακές αποφάσεις περί αυτόνομης πορείας και προοδευτικής διακυβέρνησης. Κάπου εκεί λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης, διότι η πολιτική αριθμητική διαθέτει πάντα έναν αμήλικτο χαρακτήρα. Τα ποσοστά μετατρέπονται σε έδρες, οι έδρες σε συσχετισμούς και οι συσχετισμοί σε κυβερνητικές επιλογές. Η θεωρία έχει πάντα ενδιαφέρον. Η αριθμητική συνήθως έχει το τελευταίο λόγο. Στο μεταξύ, η Μαρία Καριστιανού, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, πάντα δείχνει να αντέχει περισσότερο από όσο υπολόγιζαν αρκετοί αναλυτές. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη δεν προκάλεσε αναταράξεις, ούτε βέβαια δημιούργησε εικόνα πολιτικής απειρίας. Αντιθέτως, φαίνεται να ενίσχυσε την αίσθηση ότι το εγχείρημα διαθέτει διάρκεια και προοπτική. Το στοιχείο που προβληματίζει τα επιτελεία είναι η προέλευση της εκλογικής της επιρροής. Η ελπίδα για τη δημοκρατία, όπως λέγεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αντλεί, φαίνεται να αντλεί υποστήριξη από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.

ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του κέντρου και της κέντρου αριστεράς, συναντώνται στην δυσαρέσκεια. Σε αυτή η διακομματική απήχηση αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της κυρίας Καριστιανού και ταυτόχρονα τον πονοκέφαλο για τους αντιπάλους της. Την ίδια στιγμή στη Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν ως δεδομένο ακόμα ένα ενδεχόμενο, την πολιτική επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με αυτόνομο κομματικό σχηματισμό. Στελέχη της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εξέλιξη αυτή και προεξοφλούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα κομμάτι του συντηρητικού ακροατηρίου που αισθάνεται πολιτικά άστεγο. Έτσι το πολιτικό σκηνικό αποκτά όλο ένα και περισσότερους παίκτες. Η σκακέρα γεμίζει κομμάτια, οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται και κάθε νέα δημοσκόπηση μοιάζει με φωτογραφία μιας πραγματικότητας που μεταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι προλαβαίνουν να την περιγράψουν οι αναλυτές. Και ενώ η πολιτική αναζητά νέες ισορροπίες, η οικονομία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου περιγράφουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις παραμένει η δυνατότητα προγραμματισμού. Οι τιμές της ενέργειας, το κόστος μεταφοράς προϊόντων και οι γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάρτιση μακροπρόθεσμων σχεδίων. Η εικόνα αυτή μου θυμίζει καπετάνιο που ταξιδεύει σε θάλασσα με συνεχείς αλλαγές ανέμων. Η πορεία χαράσεται ξανά κάθε πρωί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα της στιγμής και η λέξη που ακούγεται συχνότερα στα διοικητικά συμβούλια είναι μία: αναμονή. Για την οικονομία η αβεβαιότητα έχει πάντοτε μεγαλύτερο κόστος από την ίδια την κρίση. Η κρίση μπορεί να υπολογιστεί. Η αβεβαιότητα μεταβάλλει διαρκώς τους αριθμούς της εξίσωσης. Αργύρι.

Καλημέρα, Βαγγέλη. Πράγματι ωραίο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμζή, βεβαίως. Η μουσική και η ερμηνεία από το Νταλάρα. Λοιπόν, η πολιτική επιλογή δεν περιορίζεται. Για να συνεχίσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν το τραγούδι, σε αυτή την πόλη είναι ο τίτλος του. Δεν περιορίζεται λοιπόν η πολιτική αναταραχή στις δημοσκοπήσεις. Στη εξέλιξη στη Νέα Αριστερά προσθέτουν ακόμα ένα κεφάλαιο στην ανασύνθεση του χώρου που κάποτε συγκροτούσε τον ενιαίο κορμό της ελληνικής αριστεράς. Η αποχώρηση 150 στελεχών μαζί με 7 βουλευτές οδηγεί ουσιαστικά στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας και ανοίγει ένα νέο κύκλο μετακινήσεων, συζητήσεων και αναζητήσεων. Οι αποχωρήσαντες περιγράφουν την επιλογή τους ως αναγκαία πολιτική πράξη και επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Πρόκειται για μια συζήτηση που επιστρέφει διαρκώς στο δημόσιο διάλογο, σαν ποτάμι που χάνεται κάτω από τη γη και επανεμφανίζεται λίγο παρακάτω. Η διαφορά βέβαια είναι ότι σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα νέα κόμματα, οι μετακινήσεις ψηφοφόρων και η έντονη ρευστότητα διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποιος θα εκπροσωπήσει ποιον σε λίγους μήνες. Μέσα σε αυτό το τοπίο η Μαρία Καριστιανού φρόντισε να κλείσει ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούσαν έντονα το τελευταίο διάστημα. Ξεκαθάρισε ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία αποτελεί ένα κοινωνικό κίνημα με δική του ταυτότητα και αυτόνομη πορεία, απομακρύνοντας συζητήσεις περί συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η τοποθέτησή της κινήθηκε γύρω από ένα βασικό άξονα, τον άνθρωπο, την κοινωνία και την ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης όσων αισθάνονται ότι έμειναν έξω από τις μεγάλες κομματικές αφηγήσεις. Η αναφορά της στην τραγωδία του Εντεμπόνη είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Για χιλιάδες πολίτες η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή πληγή και σημείο αναφοράς για τη σχέση κράτους και κοινωνίας. Η αίσθηση ότι η δικαιοσύνη οφείλει να κινηθεί με πληρότητα και ταχύτητα εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα. Στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η μεγάλη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, οι διαδικασίες εξελίσσονται με επίκεντρο τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελική πρόταση διαμόρφωσε ήδη το πλαίσιο της συζήτησης, καθώς εισηγήθηκε την αποδοχή συγκεκριμένων παραστάσεων και την απόρριψη άλλων. Η τόνη πάντως παρέμεινε ψηλή και η συναισθηματική φόρτιση έντονη. Οι οικογένειες των θυμάτων παρακολουθούν κάθε εξέλιξη με το βλέμμα στραμμένο στη δικαστική αίθουσα, ενώ οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υπενθυμίζουν τα δικαιώματα που προβλέπει το κράτος δικαίου. Δύο διαφορετικές οπτικές συναντώνται καθημερινά στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας στιγμές μεγάλης έντασης αλλά και υψηλού συμβολισμού. Οι 36 κατηγορούμενοι, στελέχη οργανισμών, υπηρεσιών και εταιριών που συνδέονται με τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται μακρά και σύνθετη, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Από το εσωτερικό περνάμε στο διεθνές περιβάλλον και όπου οι εξελίξεις κινούνται με ταχύτητα που συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες των διπλωματικών μηχανισμών. Το Ιράν εμφανίζεται να θέτει ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Αν και τα ξημερώματα είχαμε αυτή τη νέα έκρηξη βίας, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την μεσολάβηση του Κατάρ, το οποίο επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο που αναζητά σταθερότητα μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.
αυτή τη στιγμή οι σχέσεις ανάμεσα σε Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, και τον αξιότιμο κύριο Τραμπ δείχνουν να περνούν τη δυσκολότερη περίοδό τους. Για πολλά χρόνια οι δύο ηγέτες εμφανίζονταν σχεδόν ταυτισμένοι σε μια σειρά στρατηγικών επιλογών. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική. Στην Ουάσιγκτον κερδίζει έδαφος η άποψη ότι η παρατεταμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος από τα προσδοκόμενα ωφέλη. Οι οικονομικές επιβάρυνσεις, οι στρατιωτικές επιχείρησεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν οδηγήσει πολλούς αναλυτές στην εκτίμηση ότι η περιοχή χρειάζεται περισσότερο διπλωματία και λιγότερη φωτιά. Επιστρέφοντας στην Ήπειρο, οι εξελίξεις έχουν περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η ανακοίνωση της Motorola για την απόκτηση του 60% της γιαννιώτικης εταιρείας ENACT καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις της χρονιάς για την περιοχή. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική επέκταση του ομίλου σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Για τα Γιάννενα, βέβαια, κάθε επένδυση αυτού του μεγέθους αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η πόλη επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη γεωγραφική της θέση. Η συμφωνία θεωρείται ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες μιας τοπικής επιχείρησης που κατάφερε να εξελιχθεί και να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Εξίσου σημαντική για την καθημερινότητα της πόλης είναι η εξέλιξη γύρω από τη δημιουργία του μεγαλύτερου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο κέντρο των Ιωαννίνων. Η αγορά της έκτασης στη θέση Μόλος Μάτσικα εισέρχεται στην τελική της φάση και ανοίγει το δρόμο για μια παρέμβαση που συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Όποιος επιχειρήσει να κινηθεί στο παραλίμνιο μέτωπο γνωρίζει καλά πόσο πολύτιμη και σημαντική είναι κάθε διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Το κυκλοφοριακό αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η δημιουργία ενός μεγάλου χώρου στάθμευσης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για το κέντρο της πόλης και να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα. Και καθώς η πόλη σχεδιάζει το μέλλον της, περίπου 2.600 νέοι και νέες από την Ήπειρο συνεχίζουν τη δική τους προσωπική διαδρομή μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξελίσσονται ομαλά και χιλιάδες οικογένειες παρακολουθούν καθημερινά με αγωνία αλλά και ελπίδα την προσπάθεια των παιδιών. Πρόκειται για μία από εκείνες τις στιγμές όπου η κοινωνία ολόκληρη μοιάζει να κρατάει για λίγο την αναπνοή της. Σχολικές αίθουσες, προάβλια, καφέ έξω από τα εξεταστικά κέντρα, βλέμματα γονέων και μαθητών συνθέτουν μια γνώριμη εικόνα κάθε Ιούνιο. Οι εξετάσεις αποτελούν μια στάση σε μια μεγαλύτερη διαδρομή. Η ζωή φροντίζει πάντοτε να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες από όσες χωρούν σε ένα γραπτό δοκίμιο ή σε ένα φύλλο απαντήσεων. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια αξίζει τον σεβασμό όλων μας, γιατί πίσω από κάθε υποψήφιο βρίσκονται χρόνια κόπου, προσδοκιών και προσωπικών θυσιών. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: στην ΕΡΤ Ήπειρου. Στον ήχο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθόδωρου. Καλημέρα και στους αργοπορημένους που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε, λέω εγώ, μια στάση στα Γιάννα, μια στάση που επιβάλλει η επικαιρότητα, επιβάλλει όμως κυρίως η πραγματικότητα που συναντά καθημερινά όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. Ο θάνατος του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή άνοιξε ξανά μια συζήτηση που εδώ και χρόνια πηγαίνει από τραγωδία σε τραγωδία, από διαμαρτυρία σε διαμαρτυρία και από υπόσχεση σε υπόσχεση. Η προσοχή στρέφεται δικαιολογημένα στην εγκληματική συμπεριφορά οδηγών που μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες και αντιμετωπίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως μια προαιρετική σύσταση. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Μια πλευρά που βρίσκεται μπροστά στα μάτια όλων και παρόλα αυτά μοιάζει να έχει αποκτήσει το χαρακτήρα της κανονικότητας. Και μιλώ για την κατάσταση του οδικού δικτύου στα Γιάννα, η οποία συνιστά προσβολή για μια πόλη που φιλοδοξεί να παρουσιάζεται ως σύγχρονο αστικό κέντρο. Λακκούβες, καθιζήσεις, πρόχειρα μπαλώματα, επικίνδυνες τομές και κακοτεχνίες συνθέτουν μια εικόνα που σε αρκετά σημεία παραπέμπει περισσότερο σε μεταπολεμική ζώνη παρά σε ευρωπαϊκή πόλη του 2026. Οι εταιρείες περνούν δίκτυα, ανοίγουν δρόμους, σκάβουν ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και στη συνέχεια ξεκινά το γνωστό παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών. Η αποκατάσταση μεταφέρεται χρονικά, οι πρόχειρες παρεμβάσεις βαφτίζονται οριστικές λύσεις και οι πολίτες καλούνται να κάνουν καθημερινά σλάλομ ανάμεσα σε παγίδες. Λοιπόν, ζητήσαμε από τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βασίλη Σιώμα, που καθημερινά συναντά και κάνει και ρεπορτάζ σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, δηλαδή της κατάστασης των δρόμων, των τροχαίων δυστυχημάτων κτλ., να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου και θα έχουμε μια κουβέντα επ' αυτού. Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κώστα, πάρα πολύ καλά. Είμαστε εκτός πάλι Ιωαννίνων. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο νομό Θεσπρωτείας και γενικά στην παραλία του Δρεπάνου και στο Μακρυγιάλι. Μια παραλία, να σε πάρω λίγο από το θέμα που είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα συζητήσουμε τώρα με τους δρόμους. Μια παραλία που κινδυνεύει να χαθεί λόγω της διάβρωσης. Έχει γίνει μια μελέτη από τη Δημοτική Αρχή. Αναμένουμε πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, έτσι ώστε αυτό το στολίδι, αυτή η παραλία, σήμα κατά τεθέν της πόλης, να μην χαθεί από τη διάβρωση και πρέπει να γίνουν απαραίτητες ενέργειες και απαραίτητες εργασίες. Όσο αφορά το θέμα αυτό που έθιξες.
0: Στάσου λίγο, Βασίλη, στάσου λίγο. Μιλάς για αυτή τη λωρίδα που μπαίνει μέσα στη θάλασσα μπροστά από το λιμάνι της πόλης?
1: Ακριβώς, είναι απέναντι από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, είναι το Δρέπανο, το κάμπικ του Δρεπάνου και από εκεί και πέρα συνεχίζει από το Δρέπανο αυτή η παραλία μέχρι το Μακρυγιάλι. Είναι πολύ γνωστή παραλία και γίνονται όλες
0: τις εμβληματική παραλία, εμβληματικό σημείο, Βασίλη. Είναι σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι το στολίδι της Θεσπρωτείας, είναι το στολίδι της Ιγουμενίτσας. Η παραλία αυτή τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν και με την κίνηση των καραβιών και την ταχύτητά τους μέσα στο διάβλο για να φτάσουν στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, που προκαλούν εξτρά κυματισμό. Οι καιρικές συνθήκες που προκαλούν και αυτές φυσικά κυματισμό και έτσι έχουμε τη διάβρωση, αλλά φυσικά και η ενέργεια των ανθρώπων. Οι καντίνες, τα σκαπτικά μηχανήματα που κατά καιρούς μπαίνουν να καθαρίσουν την παραλία, αφαιρούν από αυτή την παραλία, από αυτό το οικοσύστημα και φυτά που υπάρχουν που την κρατούν την άμμο. Η άμμος λοιπόν, οι αμμοθύνες, οι λόφοι με άμμο που προκαλεί ο άνεμος, που προκαλεί ακόμα και ο κυματισμός, υποχωρεί. Σε συνδυασμό με τον ποταμό τώρα Καλαμά, που δεν κατεβάζει μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών, όπου θα εμπλουτιστεί το οικοσύστημα αυτό με νέα ποσότητα άμμου, φτάνουμε σήμερα σε αυτό το σημείο να κινδυνεύει αυτή η παραλία να γίνει ένα με τη λιμνοθάλασσα. Από το ένα τμήμα έχουμε τη θάλασσα που χτυπάει το κύμα και από την άλλη πλευρά στην πλάτη μας, για να μπορέσουν, βασικά οι περισσότεροι ακροατές μας έχουν έρθει, έχουν κάνει μπάνιο σε αυτή την παραλία, είναι πολύ γνωστή παραλία, Δρέπανο και Μακρυγιάλι, γνωρίζουμε από το πίσω τμήμα της παραλίας υπάρχει λιμνοθάλασσα, ένας προστατευόμενος υδροβιότοπος Natura. Ο κίνδυνος είναι να υποχωρήσει αυτή η λωρίδα γης που υπάρχει και ο δρόμος για να φτάσουμε σε αυτή την παραλία. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να σου θυμίσω, υπήρχαν εικόνες από τη συνάδελφο τη Βάθο την Κόρου, όπου εδώ η παραλία και ο δρόμος και η λιμνοθάλασσα γινόταν ένα, σαν μια πλημμυρισμένη λίμνη. Αυτό προσπαθεί τώρα η Δημοτική Αρχή να το αλλάξει, να το αλλάξει με τα έργα που πρέπει να γίνουν, γιατί αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, τότε ο κίνδυνος αυτό το στολίδι να χαθεί, παρασύροντας και όλη την τουριστική κίνηση της πόλης που στηρίζεται σε αυτό εδώ το στολίδι, να χαθεί, Κώστα.
0: Τι κρίμα, και πριν αφήσουμε αυτό το θέμα, Βασίλη, να πούμε ότι κάπου αυτές τις μέρες, δεν θυμάμαι πότε, πρόκειται να έρθουν, όπως κάθε χρόνο το κάνουν, περίπου 5.000 μοτοσυκλετιστές από όλη την Ευρώπη και να συναντηθούν στο σημείο αυτό, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εδώ θα έρθουν περίπου στους 6.000 φίλοι της μοτοσυκλέτας από το εξωτερικό. Θα κλείσει ο χώρος, πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια θα υπάρχει σε αυτό το σημείο, όπου θα υπάρχουν και διάφορες συναυλίες, διάφορες εκδηλώσεις. Είχαν ξαναέρθει πάλι οι φίλοι της μοτοσυκλέτας το 2015 στην Ιγουμενίτσα. Η Ιγουμενίτσα ξανά είχε φιλοξενήσει αυτή την ομάδα, αυτό το γκρουπ των μοτοσυκλετιστών. Και τώρα πλέον από 5, 6 και 7 Ιουνίου εδώ στο Μακρυγιάλι, στο Δρέπανο, περισσότεροι από 6.000 φίλοι της μοτοσυκλέτας θα βρίσκονται στην πόλη της Ιγουμενίτσας. Καταλαβαίνεις για το τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτό οικονομικά το μήνα Ιούνιο, δεδομένου ότι ακόμα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είμαστε στην αρχή τώρα της καλοκαιρινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν. Υπήρξε μια έτσι κατήφια στους επαγγελματίες, δεν πήγαν πολύ καλά αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και το τριήμερο που είχαμε την Πρωτομαγιά πάλι ο καιρός δεν ήταν καλός. Ο πόλεμος επηρεάζει λίγο και τη διάθεσή μας και το τι θα πράξουμε, για το αν θα κάνουμε διακοπές ή αυξήσεις των αεροπορικών και αεροπορικών εισιτηρίων, και αυτά όσον αφορά τους τουρίστες φίλους μας που αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να κάνουν διακοπές στον τόπο μας. Είναι λίγο ένας ανασταλτικός παράγοντας, πλέον όλοι τα βγάζουμε δύσκολα πέρα. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που είχαμε συνηθίσει ότι δεν έχουμε χρήματα, ότι έχουμε πολύ ακρίβεια, ότι οι μισθοί δεν φτάνουν. Βλέπουμε τώρα και τους Ευρωπαίους να κάνουν περικοπές, να κάνουν οικονομία, γιατί τα καύσιμα συμπαρασύρουν όλες τις τιμές όλων των προϊόντων, των μετακινήσεων, των αγαθών, και καταλαβαίνεις τι αντιμετωπίζουν και αυτοί οι κάτοικοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που θέλουν και αγαπούν την Ελλάδα να μας επισκεφτούν. Όμως ήταν μια οικονομική καλή ανάσα για την πόλη.
0: Και εικόνες που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, κατά διαστήματα έρχονται. Οι μοτοσυκλετιστές είναι όμορφες εικόνες, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε μοτοσυκλετιστές. Κάθε χρόνο έρχονται, ωστόσο φέτος είναι πανευρωπαϊκή συγκέντρωση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τους δρόμους στα Γιάννα. Πραγματικά είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Το μιλούσαμε χθες, το κουβεντιάσαμε χθες, και υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από πολίτες, από φορείς, από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο ως επαγγελματίες. Τι στο καλό συμβαίνει με αυτή την κατάσταση?
1: Πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι γίνονται πάρα πολλά έργα να περάσουν δίκτυα που έχουν να κάνουν με οπτικές ίνες, δίκτυα του υγραερίου, αερίου και άλλες εργασίες που γίνονται σε πάρα πολλά τμήματα της πόλης. Όμως φεύγοντας, οι εργολάβοι αφήνουν πίσω ένα πληγωμένο οδικό δίκτυο. Η πόλη μοιάζει, όπως πολύ σωστά το περιέγραψε στην εισαγωγή σου, είναι βομβαρδισμένο τοπίο όλοι οι δρόμοι. Έχουμε καθυζήσεις, έχουμε επικίνδυνα φρεάτια που προεξέχουν. Έχουμε δρόμους που κρύβουν παγίδες, ειδικά για τους φίλους μας, τους μοτοσυκλετιστές. Το βράδυ, όπου πέσει το σκοτάδι, δεν μπορεί να υπάρχουν σε κεντρικούς δρόμους. ανοιχτές τρύπες, όπου βάζουμε έναν πόνο, όπου έχουμε καθυζήσεις και θα έχουμε την απέτηση από κάποιον που οδηγεί το βράδυ να γνωρίζει τις συνθήκες του οδοστρώματος, έτσι ώστε να μην τραυματιστεί, να μην χάσει την ισορροπία του, να μην πέσει. Δεν είναι αυτή η εικόνα της πόλης των Ιωαννίνων. Πρέπει κάτι να γίνει. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι και ζητούν την παρέμβαση, Κώστα, του εισαγγελέα. Πρέπει κάποια στιγμή, μου λέγαν χθες, σε κάποιες περιοχές, γιατί είναι πολλές οι περιοχές που έχουμε.
0: Είδα Βασίλη και τις φωτογραφίες. Βασίλη, είδα και τις φωτογραφίες που μου έστειλες. Προς επίρρωση των όσων αναφέρεις, βεβαίως. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αναρωτιόμαι κι εγώ μαζί σου. Αλήθεια, υπάρχουν εισαγγελείς σε αυτή την πόλη?
1: Υπάρχουν εισαγγελείς, πρέπει κάτι να συμβεί. Αυτό ζητάνε οι πολίτες. Να σου θυμίσω ότι κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή το έχει συζητήσει το θέμα αυτό για τις κακοτεχνίες που αφήνουν πίσω τους οι εργολάβοι και μάλιστα είχε τεθεί το θέμα ότι ίσως να μην δώσουν άδειες σε κάποιες εταιρείες να προχωρήσουν σε κάποια έργα που έχουν προγραμματίσει να κάνουν στην πόλη, αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδόστρωμα, σε πεζοδρόμια ή σε άλλους χώρους. Πραγματικά, για όσους οδηγούν στην πόλη με ποδήλατο ή με μοτοσικλέτα, οι παγίδες είναι πολλές, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και κρούμε το κόδωνα του κινδύνου τώρα, πριν συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποιο δυστύχημα. Είχαμε το δυστύχημα, δυστυχώς, χθες έφυγε από κοντά μας ο Μάριος Οικονόμου, ο διεθνής αυτός ποδοσφαιριστής. Εκεί είχαμε μία κακή συμπεριφορά ενός οδηγού σε χώρο που δεν επιτρέπεται να κάνει αναστροφή. Πραγματοποίησε αυτή την μοιραία τελικά αναστροφή, όπου συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 34χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Δεν είχε ελπίδα ο Μάριος Οικονόμου να διαφύγει από αυτό το όχημα που βρίσκει μπροστά του την ώρα που κατευθύνεται για το σπίτι του, λίγα μέτρα από την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα. Μεταφέρθηκε άμεσα και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, που δεν εφημέρευε, και άμεσα οι γιατροί, χειρουργοί και άλλοι γιατροί που ήταν στο σημείο προσφέραν τις πρώτες βοήθειες, τον διασωληνώσαν, σταματήσαν την αιμορραγία και άμεσα μεταφέρθηκε ο ποδοσφαιριστής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που συνάδελφοι των γιατρών του Χατζικώστα ήταν έτοιμοι να τον εισάγουν και τον εισήγαγαν στο χειρουργείο. Δώσαν μάχη, Κώστα, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπήρχε μια χαραμάδα ελπίδας ότι ίσως ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής ο Μάριος Οικονόμου να τα καταφέρει και να κερδίσει αυτή τη μάχη, να κερδίσει αυτόν τον αγώνα που έδινε για την ίδια του τη ζωή. Δυστυχώς όμως τη Δευτέρα ο χρόνος σταμάτησε το μεσημέρι, όταν όλοι μάθαμε ότι ο Μάριος δεν τα κατάφερε και πλέον παίζει μπάλα σε άλλα γήπεδα, σε άλλους ουρανούς. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παίρνουμε το αυτοκίνητο, όταν παίρνουμε τη μοτοσυκλέτα μας και βγαίνουμε στο δρόμο. Υπάρχουν οι παγίδες που προαναφέραμε. Υπάρχει όμως και η κακή οδηγική συμπεριφορά. Να σου πω ότι τις τελευταίες ημέρες που καλύπταμε το ρεπορτάζ για τον Μάριο τον Οικονόμου, βρεθήκαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, βρεθήκαμε μάλιστα και μαζί με αστυνομικούς της Τροχέας, της ομάδας Δίας, που ήταν στο σημείο για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το δρόμο. Και πραγματικά μπροστά στους αστυνομικούς υπήρχαν οδηγοί που δεν δίσταζαν να κάνουν παράνομη αναστροφή, και φυσικά το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, είναι αφαίρεση διπλώματος, και οι αστυνομικοί μας κοιτούσαν, η κάμερα εκεί, 4 μηχανές της ελληνικής αστυνομίας, αστυνομικοί ένστολοι μπροστά. Και εκεί να επιχειρεί κάποιος οδηγός να κάνει παράνομα αναστροφή. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι όσοι εξέρχονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με το σήμα του ΚΟΚ που υπάρχει στο σημείο, να κατευθυνθούν μόνο δεξιά, όχι αριστερά στην κάθοδο. Θα πρέπει να κατευθυνθούν δεξιά, να φτάσουν στον κόμβο των Καρδαμιτσίων, να κάνουν τον κύκλο και από εκεί και πέρα να πάρουν την κάθοδο για την είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων. Δεν βγαίνουμε από την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα να πάμε αριστερά. Απαγορεύεται και αυτό επιφέρει πρόστιμο, αλλά μπορεί να συμβεί και εκεί κάποιο τροχαίο ατύχημα. Γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Κώστα, ότι όσοι φτάνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικόφτα είναι ήδη θολωμένοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που μπορεί να κινδυνεύουν στο νοσοκομείο και εκεί μπορείς μέχρι έναν βαθμό να τους δικαιολογήσεις. Όμως βλέπεις αυτή η συμπεριφορά που οδηγεί και ένας ποδοσφαιριστής χάθηκε και δεν είναι πια κοντά μας. Γιατί μια κακή στιγμή, μια κίνηση ενός οδηγού που δεν τήρησε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Βασίλη, βλέπω πάντως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Διαβάζω, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά και πολύ παλιότερα. Συχνά δυστυχήματα. Τι στο καλό συμβαίνει? Δεν υπάρχει επαρκής, προφανώς δεν υπάρχει συνείδηση, αλλά δεν υπάρχει και επαρκής αστυνόμευση. Τι στο καλό συμβαίνει?
1: Τα Γιάννενα, Κώστα, φημίζονται για την πολύ σκληρή αστυνόμευση που επικρατεί στην πόλη. Το τμήμα τροχέας, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε όλο το εθνικό. Σε όλο, και ακόμα και μέσα στην πόλη, σε διάφορα σημεία, βλέπουμε τους αστυνομικούς να στείλουν μπλόκα, ακόμη και ραντάρ, γιατί πλέον έχει αλλάξει και το όριο κίνησης των οχημάτων μέσα στην πόλη. Σε κάποια σημεία και μέσα στην πόλη το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα. Και μέσα στην πόλη λοιπόν βλέπουμε να στείλουν μπλόκα οι αστυνομικοί, κάνοντας τον έλεγχο της ταχύτητας. Όμως έχει να κάνει με την παιδεία των οδηγών. Παρότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, παρότι κινδυνεύουμε να χάσουμε το δίπλωμά μας αν δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον GOK, βλέπουμε οδηγούς να παρανομούν συνεχώς μπροστά μας. Βλέπουμε οδηγούς, Κώστα, να μην σέβονται τους πεζούς. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών. Υπάρχει σήμανση για αυτές τις διαβάσεις πεζών. Και βλέπουμε οδηγούς να μην σέβονται, οι πεζοί να περιμένουν στις διαβάσεις να περάσουν το δρόμο, και υπάρχει και ο κίνδυνος, ειδικά σε σημεία διαβάσεων που ο δρόμος είναι φαρδής και δέχεται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, να σταματάει ο ένας ο οδηγός για να περάσει ο πολίτης και από τα αριστερά να προσπερνάει και να μην σταματάει ο οδηγός που έρχεται, όπου εκεί είναι πολύ επικίνδυνο να παρασύρει τον πεζό, και έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν και με πεζούς, με παρασύρσεις, ειδικά τη νύχτα σε σημεία που δεν είναι καλά φωτισμένα, απαιτείται μεγάλη προσοχή για να μην θρηνήσουμε θύματα, για να μην έχουμε τραυματισμούς. Σε κάποια σημεία διαβάσεων υπάρχουν και παρκαρισμένα οχήματα, όπου οι οδηγοί μπορεί να μην βλέπουν ότι είναι διάβαση ή ότι κάποιος πεζός αναμένει στο σημείο να περάσει ακριβώς απέναντι. Προσοχή χρειάζεται, Κώστα. Και να αλλάξει.
0: Προσοχή βεβαίως και φροντίδα. Ναι, και για να επανέλθουμε και στο θέμα των τάφρων στους δρόμους, το μόνιμο διαρκές ερώτημα που θέτω είναι γιατί δεν συγχρονίζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες, οι εταιρείες, να κάνουν μια κοινή τάφρο. Το θέτω διαρκώς σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, σε εκπροσώπους του κράτους κτλ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κάθε εταιρεία δηλαδή ανοίγει την δική της τάφρο για να περάσει το δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο. Τι στο καλό σημαίνει? Δεν θα μπορέσουμε ποτέ κάποια πράγματα απλώς να τα ρυθμίσουμε και να μην χρειάζεται κάθε φορά η κάθε εταιρεία να ανοίγει τη δική της τάφρο και γενικά να κάνει την πόλη βομβαρδισμένο τομείο? Ειλικρινά δεν έχω πάρει απάντηση. Πραγματικά δεν έχω πάρει απάντηση.
1: Και δεν θα πάρεις απάντηση, γιατί αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό. Θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός, τι πρέπει να συμβεί στην πόλη, τι έργα πρέπει να γίνουν, τι δίκτυα πρέπει να περάσουν. Έχουμε δει να γίνεται, να πέφτει καινούριο στάπιτας ασφάλτου σε πάρα πολλά σημεία και πριν ακόμη στεγνώσει το λάδι της ασφάλτου την επόμενη μέρα να έρχεται συνεργείο και να χαλά πάλι το έργο, να σκάβει πάλι την καινούρια άσφαλτο για να κάνει κάποιες εργασίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να έχουμε σχεδιασμό, πρέπει να έχουμε προγραμματισμό και πρέπει την καινούρια άσφαλτο για να κάνει κάποιες εργασίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να έχουμε σχεδιασμό, πρέπει να έχουμε προγραμματισμό και πρέπει

0: συμβαίνει στη Σουλίου. Δεν γνωρίζει ποια είναι η κρυφή παγίδα που μπορεί να υπάρχει στην οδό Σπύρου Λάμπρου ή σε κάποιον άλλον δρόμο της πόλης. Ο επισκέπτης έρχεται, εντυπωσιάζεται από την ομορφιά της πόλης και μπορεί να βρεθεί θύμα αυτών των κακοτευθυνιών που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο μέσα στην πόλη. Είναι κρίμα πραγματικά. Πρέπει ο Δήμος, η περιφέρεια να κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο και να υπάρχουν ποινές, όπως υπάρχουν ποινές για τους οδηγούς αν δεν εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι η γνώμη μου. Τότε λοιπόν και οι εργολάβοι αν κάνουν κακοτεχνίες και τα έργα που παραδίδουν δεν είναι αυτά, όπως παρέλαβαν το δρόμο, τότε λοιπόν να υπάρχουν και εκεί τα ανάλογα πρόστιμα, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα και φυσικά να μην κινδυνεύουν συνάνθρωποι μας, Κώστα.
1: Έτσι είναι. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τις εικόνες τις οποίες μας μετέφερες. Και συνολικά εμείς να ευχηθούμε καλημέρα στους ακροατές και σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταδήμα, τον Βασίλη Σιώμο και τον Κώστα Παπαθόδωρο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή μέρα. Εσάς αύριο τα σπουδαία. Γεια σας.

0: Air Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμηλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.760.000 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους και περιφέρειες. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για φρεφονηπιακούς αλλά και παιδικούς σταθμούς.

Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους Δήμους Αρταίων, Ιωνιτών, Ζηρούς, Τα Πράματα και το Μέτσοβο, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για σταθμό στους Δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Leverage φιλοξένησε ο Δήμος Ιγουμενίτσας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 11 επιστημονικών φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου, η ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους Δήμους να υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και αποθρακοποίησης, αξιοποιώντας και ιδιωτικά κεφάλαια. Κατά διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε η πρόοδος του προγράμματος, αλλά και συζητήθηκαν προοπτικές εφαρμογές του σε τοπικό επίπεδο. Την άμεση αποκατάσταση της παραλίας Μονολιθίου ζητάει η πρωτοβουλία πολιτών για το Μονολίθι, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου του πολυταδρόμου. Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι στην ακτή παραμένουν ογκόλυθοι, μπάζα και υλικά τα οποία λιώνουν το φυσικό τοπίο και δημιουργούν κινδύνους για λουόμενους και επισκέπτες. Από 4 έως τις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δρέπανο Ιγουμενίτσα στο Ελληνικό Φεστιβάλ Φίλων Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας. Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε εκτεταμένη περιοχή από την είσοδο του κάμπινγκ έως τη γλίστρα και κατά μήκος του παραλιακού μετόπου του Δρεπάνου. Σύμφωνα με τους οργανωτές, αναμένονται περίπου 6.000 επισκέπτες, περισσότεροι από χώρες του εξωτερικού, ενώ εκτιμάται ότι στην περιοχή θα φτάσουν περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές. Την πρώτη ετήσια εκδήλωση διοργανώνει Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Ιωάννη Πρωτοβουλία η Περιοτική Γαστρονομία, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της αλλά και το σχεδιασμό για τη συνέχεια. Το εγχείρημα, που υλοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου, έχει ήδη προχωρήσει στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων αλλά και στην πιστοποίηση εστιατορίων που τα αξιοποιούν στα μενού τους. Με 4 διοργανώσεις στην Ήπειρο και συνολικά 8 αγώνες ανοιχτής θαλάσσης σε εισάριθμους προορισμούς του Ιουνίου, θα διεξαχθεί το Ιόνια Swimming Challenge 2026, το οποίο ξεκινά από τις 14 Ιουνίου από την Πάργα και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα. Η Ήπειρος θα έχει ισχυρή παρουσία στη φετινή διοργάνωση, καθώς το καλεντάρι περιλαμβάνονται αγώνες στην Πάργα 14 Ιουνίου, στην Ιγουμενίτσα 12 Ιουλίου, στην Κορονισία Άρτας 26 Ιουλίου και στην Πρέβεζα στις 20 Σεπτεμβρίου. Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στην ενδοκολογία, στον ζαχαρόδι διαβήτη αλλά και τον μεταβολισμό θα παρουσιαστούν στις 5 και 6 Ιουνίου στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης που θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Ντουλάκ. Η διοργάνωση αποτελεί πλέον θεσμό για την ενδοκολογική κοινότητα και συνδιοργανώνεται από την ενδοκολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ανίνων, των μεταβολικών νόσων κλινικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες και παρουσίαση κλινικών περιστατικών με θέματα όπως η παχυσαρκία, οι νέες τεχνολογίες στο διαβήτη και άλλα παθήματα. Και δύο λόγια για τον καιρό. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει σήμερα Τετάρτη. Οι ώρες δεν αποκλείται τοπικές νεφώσεις και πρόσχερες βροχές στα ορεινά. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΣΕΡΤ. Χρήστον Μοζάλη στο μικρόφωνο, όλα στον αέρα. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας με όλη την επικαιρότητα, όλη την ειδησιογραφία όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Υπήρου, Λευκάδα και Τουλοκαρνανία. Και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικές συνέχειες. Σήμερα κυρίες και κύριοι, δεύτερη μέρα και οι μαθητές αυτή την ώρα διαγωνίζονται και να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλή επιτυχία στην ιδιαίτερη αυτή επίπονη διαδικασία. Διαγωνίζονται σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση και το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά κανονικά η διαδικασία. Στην καρδιά λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, υποψήφοι των γενικών ηλικίων, καθώς καλούνται να εξεταστούν στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού που διαμορφώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό την πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά, υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάζονται στη βιολογία. Η σημερινή εξεταστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται σε αυτά που είναι υψηλής βαρύτητας αντικείμενα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής στις σχολές προτίμησης των υποψηφίων.

Σε κλίμα Οδύνης, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιεί τελέστηκε η κηδεία του πρώην ποδοσφαιριστή του 33χρονου Μάριου Οικονόμου, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Όλα συνέβησαν Σάββατο μεσημέρι στις 21 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, 23 Μαΐου μέρα Σάββατο, όταν

Ο Μάριος, ο 34χρονος, συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος στην Πιτσοδού Μακρυγιάννη, λίγο πιο κάτω από το Χατζικώστα. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό, που εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση. Από την πρώτη στιγμή οι θεράποντες ιατροί κάναν λόγο για ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση του 34χρονου. Οι αξονικές τομογραφίες, στις οποίες υποβλήθηκε τις επόμενες ημέρες, δεν ήταν ενθαρρυντικά τα σημάδια, καθώς δεν υποχωρούν το αιμάτωμα, με αποτέλεσμα την Κυριακή, δυστυχώς, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί να καταλήξει, βυθίζοντας το πένθος, φίλους, οικογένεια και όλους όσους το γνώριζαν.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρωτού περάσουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κεντρική πολιτική σκηνή, και έχουμε πάρα πολλά να δούμε στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε να δούμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε να δούμε και πώς διαμορφώνεται όσον αφορά το κομμάτι της κέντρο-αριστεράς. Να δούμε λίγο τις διεθνείς ειδήσεις, τις πιο έτσι, που σήμερα είναι στα πρωτοσέλιδα. Σε κόκκινο συναγερμό, λοιπόν, ξανά ο Περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρήξεις στα στενά του Ορμούζ, αλλά και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακινητοποίησαν δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν και κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα αυτοάμυνα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί ΚΕΣΜ αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, από την άλλη, φέρεται να εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίοι είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους. Το Κουβέιτ ανέφερε επιχειρησιακή δράση της αντιεροπορικής του άμυνας για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόουν. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε ιρανικές επιθετικές ενέργειες.

ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν, λέει, αναφέρει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Κανένας δεν ξέρει που θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες, αλλά τώρα είναι η ώρα για μια συμφωνία, υπογραμμίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ακόμα και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής με το Ιράν για μια συμφωνία, γράφει ξεκαθαρίζοντας ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, που διαψεύδει ευθαρσώς αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Ο ίδιος δε προσθέτει πάντως ότι κανένας δεν ξέρει που θα καταλήξουν, αν και το μήνυμά του προς το Ιράν είναι να κλείσουν μια ξεκάθαρη συμφωνία.

Με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στη χρηματοδότηση αλλά και τον συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών, αλλά και ειδικών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται μάλιστα για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του προγράμματος το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του Ευρωπαϊκού Στόλου είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υποπίεση. Παράλληλα, η ανταπόκριση αυτή υποστηρίζεται από 24-ωρο συντονισμό. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαινιάσει εντός του έτους το νέο περιφερειακό πυροσβεστικό σταθμό στην Κύπρο για ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Ο σταθμός θα μπορεί να φιλοξενεί 6 αεροσκάφη και θα υποστηρίζει εκπαίδευση αλλά και ασκήσεις.

Σγύρι, να δούμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση και ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και τι προβλέπετε για τα κρατικά πανεπιστήμια και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή αλλά και το πολιτικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως έναν οδικό χάρτη για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές σε άρθρα για την ευθύνη υπουργών, την ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Επίσης, προτείνεται η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η διασφάλιση της προσιτής στέγης. Παράλληλα, προβλέπεται η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία διάλυσης της Βουλής. Η αναθεώρηση στοχεύει στην ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας αλλά και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, καθώς το 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με την Ελλάς, την ελληνική συμπαράταξη, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με 15,5%, και τρίτη θέση πέφτει το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Μόλις 7% ο Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, δύο μονάδες οι απώλειες για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, τρεις για την Πλεύση και μισή μονάδα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μπαίνουν στη Βουλή η Αφροδίτη Λατινοπούλου και το ΜέΡΑ25.

Ότι ισχυγίδι όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη του Τσίπρα, φαίνεται πως ανακατεύει τα καλά το σκηνικό στην κέντρο αριστερά, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και να εξωστρακίζει από αυτήν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, των 7 βουλευτών που αποχώρησαν. Πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά παρετούνται διαδοχικά οι νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα και φαίνεται πως οδεύουν πιθανότατα, προφανέστατα σε κάποιες περιπτώσεις προς την περίπτωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προλίγου μάλιστα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούσα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρες πληρωμένες, είπε ο κύριος Βελόπουλος.

Νομίζω όμως ότι έχει ιδιαίτερη αξία να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις του 2023, όλες είχαν πέσει έξω από την ανάποδη. Δηλαδή, θα θυμάστε πως καμία δημοσκόπηση δεν είχε βρει το ποσοστό που έλαβε η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν πολύ παραπάνω στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Και τελικά το αποτέλεσμα ήρθε εντελώς ανάποδα. Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν φαίνεται να επηρεάζεται το κυβερνών κόμμα, το οποίο, όπως αναφέρει και ο αντιπρόεδρος του και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, όλο αυτό επηρεάζει την κεντροαριστερά και κάνει τη Νέα Δημοκρατία και τους ψηφοφόρους της να υπάρχει μια ιδιαίτερη συσπήρωση. Έτσι καταγράφεται τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Τώρα, πέρα όμως από τον κύριο Τσίπρα που μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι ξανά, είναι και η κυρία Καριστιανού και αναμένεται να δούμε τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά. Και πώς αυτό θα επηρεάσει και αν ο κύριος Σαμαράς θα στερήσει, αν εν τέλει κάνει το κόμμα του, την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.

Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ξεκινά εξορμήσεις στην περιφέρεια και η αρχή γίνεται από τη Μακεδονία με περιοδίες και πολιτική ακαδημία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ενεργοποιεί τον κομματικό της μηχανισμό εν ώψη των εκλογών. Μάλιστα, την επόμενη Τετάρτη θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος από την Πολιτική Επιτροπή. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να γίνουν τουλάχιστον 4-5 μεγάλες περιοδίες αλλά και πολιτικές ακαδημίες σε περιφέρειες της χώρας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο, τα ψηφιακά μέσα και βεβαίως θα τεθεί το ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο. Λοιπόν, ξεκάθαρα σε εκλογικούς ρυθμούς μπαίνει προοδευτικά η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο μηχανισμός του κυβερνώντος κόμματος ενεργοποιείται. Ούτως ή άλλως, την επόμενη Τετάρτη προγραμματίζεται η εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος από την Πολιτική Επιτροπή, ενώ αμέσως μετά θα λάβει χώρα η πρώτη πολιτική ακαδημία που προγραμματίζει η Νέα Δημοκρατία για τη ζύμωση των κομματικών στελεχών.

Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του αναφέρει πως η αποχώρηση ήταν πολιτικά αναγκαία. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε τους λόγους της αποχώρησης 150 στελεχών, μίλησε για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και έθεσε ως προτεραιότητα τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Υπερασπίστηκε την απόφαση αποχώρησης του ίδιου αλλά και στελεχών της Νέας Αριστεράς, χαρακτηρίζοντάς την δύσκολη πλην όμως πολιτικά αναγκαία. Βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της Νέας Αριστεράς, την οποία θεωρούν αδιέξοδη και οδηγούσα σε πολιτική περιθωριοποίηση. Ο κύριος Χαρίτσης μάλιστα τόνισε την ανάγκη συσπήρωσης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, καθώς και διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικά και κοινωνικών συμμαχιών τρόπων. Αναφερόμενος δε στο νέο φορέα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναγνώρισε την κοινωνική δυναμική που δημιούργησε, αλλά όμως υπογράμμισε την ανάγκη για προγραμματική σαφήνεια και ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο. Ο ίδιος δε δήλωσε ανοιχτό σε ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες, θέτοντας ως προϋπόθεση τη σαφήνεια όρων, προγράμματος και σκοπού.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε με την ειδησιογραφία από την περιφέρεια Ηπείρου και από τις 4 περιφερειακές ενότητες. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Έως 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Πρέβεζα βρέθηκε στο επίκεντρο και βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ πόλης της ΕΡΤ3. Η σειρά λοιπόν ιστορικών ντοκιμαντέρ πόλης, καθώς συνεχίζει το ταξίδι της στην ελληνική ιστορία, επέλεξε αυτή τη φορά την Πρέβεζα, φωτίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα, τη διαδρομή και τη σχέση της πόλης με την θάλασσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στις 8 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πρέβεζας Όαση, ενώ η πρώτη τηλεοπτική προβολή θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ3. Στην επίσημη πρεμιέρα το παρόν μεταξύ άλλων έδωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης, ο οποίος έκανε και σχετικό χαιρετισμό, στον οποίο μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η ΕΡΤ3, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι, στηρίζει την περιφέρεια ποικιλοτρόπως, με δράσεις, με προβολή, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για αυτή τη σπουδαία σειρά ντοκιμαντέρ που προβάλλει τις πόλεις της στην περιφέρεια. Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο Αντιπεριφερειάρχης και τα λοιπά, εκπρόσωποι φορέων και των εκπροσώπων, των τεχνών, των γραμμάτων, και η πρώτη επίσημη προβολή, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 8 το βράδυ μέσα από την ΕΡΤ3, από το ιστορικό αυτό ντοκιμαντέρ, τη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ πόλης, που αυτή τη φορά φιλοξενεί και προβάλλει την πόλη της Πρέβεζας. Στο ντοκιμαντέρ, κυρίες και κύριοι, φαίνονται, καταγράφονται οι σημαντικές μορφές της ιστορίας και της τέχνης, από τον Ελσέα Ανδρούτσο έως τον Γιάννη Μόραλη, που αγάπησε τη θάλασσα και την έκανε πατρίδα του, και βέβαια τον Κώστα Καλλιωτάκη, ο οποίος έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην πόλη της Πρέβεζας. Επίσης, στο ντοκιμαντέρ θα παρακολουθήσουμε την πορεία ενός τόπου όπου ο πολιτιστικός πλούτος συνεπάρχει με το απέραντο γαλάζιο, ο αμβρακικός κόλπος βεβαίως, οι ατελείωτες ακτές, οι κολπίσκοι, το πράσινο τοπίο συνθέτουν μια πόλη που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα και ανάμεσα στην ιστορία και την καθημερινότητα. Και καθώς το ταξίδι φτάνει στο σήμερα, η Πρέβεζα αποκαλύπτεται ως ένας τόπος που συνεχίζει να κοιτά προς τον ορίζοντα, δίχως όμως να απομακρύνεται και να λησμονεί τη μνήμη του. Yeah.

Μέχρι και 6.000 επισκέπτες, κυρίες και κύριοι, αναμένονται στο Δρέπανο για το Φεστιβάλ Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας. Από τις 4 μέχρι τις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δρέπανο Ιγουμενίτσα στο Ελληνικό Φεστιβάλ Φίλων Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας. Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε εκτεταμένη περιοχή από την είσοδο του Κάμπικ μέχρι και τη Γλίστρα και κατά μήκος του παραλιακού μετόπου του Δρεπάνου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περίπου 6.000 επισκέπτες, οι περισσότεροι από χώρες του εξωτερικού, ενώ εκτιμάται ότι στην περιοχή θα φτάσουν περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές. Η διοργάνωση είχε φιλοξενηθεί ξανά στην Ιγουμενίτσα το 2015 και φέτος φιλοδοξεί να δώσει μια σημαντική όθηση στην τοπική αγορά, στα καταλήματα και στην εστίαση, σε μια περίοδο πριν από την κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης έχουν ήδη γίνει συνεννοήσεις με την αστυνομία, το λιμενικό και τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και το Δήμο, ενώ προβλέπονται μέτρα φύλαξης, ελέγχου εισόδου, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μετακίνησης των επισκεπτών.

Κυρίε και κύριοι, μεθαύριο Παρασκευή ολοκληρώνεται ο μήνας γιαννιώτικης αργυροτεχνίας και η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή υπαίθρια η προβολή του με την νυχτερινή υπαίθρια προβολή του ντοκιμαντέρ του Σίλα Μιχαλάκα «Γιαννιώτικη αργυροτεχνία». Στην πόλη των Ασημουργών θα πλαισιωθεί από ζωντανές παρουσιάσεις τεχνικών της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας και θα συνομιλούν με το κοινό μεταφέροντας γνώσεις, εμπειρίες και ιστορίες του εργαστηρίου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του δράσεων του μήνα γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, ενώ τεχνίτες θα παρουσιάσουν όπως το φιλαγκράν, το χτυπητό ή το σκαλιστό, το σχεδιασμό κοσμήματος, την κατασκευή κοσμημάτων που σχετίζονται με τις παραδοσιακές φορεσιές. Ο επιτυχημένος θεσμός του μήνα γιαννιώτικης αργυροτεχνίας επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώνοντας έτσι τις δράσεις του και αναδεικνύοντας πολυεπίπεδα τη σημασία της τέχνης για την πόλη των Ιωαννίνων, τους κατοίκους και βεβαίως τους επισκέπτες της. Η όλη διοργάνωση συνέβαλε στη διαφύλαξη και μετάδοση της τέχνης στις νεότερες γενιές, στηρίζοντας παράλληλα τους γιαννιώτες αργυροτεχνίτες.

δωρεάν οργάνων, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων, χάρη σε ελπίδα ζωής. Μια ιδιαίτερα σημαντική πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε τις προηγουμένες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων, όπου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία λήψης νεφρών από 59χρονο ασθενή που νοσηλεύονταν στην μονάδα δυτικής θεραπείας και είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Χάρη λοιπόν στη γενναία αυτή απόφαση της οικογένειάς του να προχωρήσει στη δώρα οργάνων, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δίνοντας έτσι ελπίδα και προοπτική ζωή σε συνανθρώπους μας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξέφρασε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δότη και ευχαρίστησε το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχε στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ύψιστης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.760.000 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τόσο τη βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιωαννιτών, Ζηρού, στα Πράματα και το Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς στους δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με 525.000 ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος του προγράμματος ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.

Επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, το Ιγουμενίτσα Fashion Week με εκδηλώσεις σε όλη την πόλη. Από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Ιγουμενίτσα Fashion Week, μια διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ιγουμενίτσας που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, διευρύνοντας έτσι το πρόγραμμα και τις συμμετοχές. Μετά λοιπόν τη θετική ανταπόκριση που είχε η περσινή διοργάνωση, στόχος αποτελεί η ανάδειξη της πόλης ως σημείο αναφοράς για τη μόδα, τη ψυχαγωγή και την τοπική αγορά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται λευκές νύχτες με ανοιχτά καταστήματα και προσφορές, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, fashion events, καθώς και τη συμμετοχή επαγγελματιών από το χώρο της μόδας και της αισθητικής. Στη διοργάνωση συμμετέχουν επιχειρήσεις, καταστηματάρχες, δημιουργοί μοντέλα και εθελοντές σε μια προσπάθεια έτσι ενίσχυσης της εμπορικής κίνησης αλλά και της εξωστρέφειας της Ιγουμενίτσας. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με το κεντρικό fashion show στο περιβάλλοντα χώρο του Πάρθεων δίπλα στη θάλασσα. Σύμφωνα λοιπόν με τους διοργανωτές, η επίδειξη είναι το Ιγουμενίτσα Fashion Week να καθιερωθεί έτσι ως ένας θεσμός τρόπο την άγια την πόλη αλλά και συνολικά για τη Θεσπρωτεία. Καλή επιτυχία να έχουν.

Τώρα θα σας αναφέρω μία ακόμη είδηση και μετά θα σας δώσω λίγο έτσι ένα τι προηγήθηκε και από εκεί και πέρα να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Τώρα, ντρόουν κυρίες και κύριοι για την προστασία στη Λούτσα ενέκρινε ο Δήμος Πάργας τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Λούτσας για την εγκατάσταση συστήματος ντρόουν πυροπροστασίας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας μετά από αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι το σύστημα θα λειτουργήσει 24ωρη βάση επιτηρώντας δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας του Καναλακίου αλλά και του παραλιακού μετόπου προς την Πρέβεζα με προφανή στόχο την έγκυρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θυμάστε τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η πυροσβεστική υπηρεσία Πάργας απευθύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας απευθύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας προκειμένου να λάβει την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου, διότι, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Λούτσας, του Βράχου, ξέρετε εκεί που είναι στην παραλία, και ο Βράχος, η περιοχή του Βράχου ανήκει διοικητικά στο Δήμο Πρέβεζας, δεν ήθελαν, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι του Βράχου να τοποθετηθεί εκεί αυτός ο χώρος για τον ντρόουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει κάνει θόρυβο τον ντρόουν και φοβούνται τα προσωπικά δεδομένα. Το καταλαβαίνετε? Οι κάτοικοι του Βράχου δεν ήθελαν τον ντρόουν της πυροσβεστικής να επιτηρεί όλη εκεί την περιοχή, γιατί λέει κάνει θόρυβο τον ντρόουν, έτσι ανέφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, αλλά και θέλουν σεβασμό από τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας απευθύνθηκε στο Δήμο Πάργας, δίπλα ακριβώς στη Λούτσα, που προφανώς παραχωρήθηκε ο χώρος για να πετάει τον ντρόν και την πυροπροστασία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας. Αλλά λίγα μέτρα πιο πριν η περιοχή του Βράχου δεν ήθελε, διότι φοβόταν τα προσωπικά δεδομένα των ντρόνων.

Έτσι λοιπόν και κύριοι, οι κάτοικοι του Βράχου φοβήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα από το drone της πυροσβεστικής, άσχετα τώρα αν τα social media, τα προσωπικά τους κατακλείζονται από φωτογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά, και όπου και αν πάνε ή όπου και αν πάμε βάζουμε, είμαστε εδώ, είμαστε με τον Τάδε, με τον Δίνα. Όμως δεν ήθελα να δώσουν το ok στην πυροσβεστική προκειμένου να κατασταθεί εκεί ο χώρος για να πετά τον ντρόν για την πυροπροστασία και την πρόληψη πυρκαγιών. Τρομερό, φανταστικό.

Την άμεση αποκατάσταση, κυρίες και κύριοι, της παραλίας Μονολιθίου ζητάει πρωτοβουλία πολιτών για το Μονολίθι, εκφράζοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, την ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις παρεμβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του έργου του ποδηλατοδρόμου. Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι στην ακτή παραμένουν ογκόλυθοι, μπάζα κτλ., τα οποία αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και δημιουργούν κινδύνους για αλλοιόμενους και επισκέπτες. Παράλληλα, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις σχετικές κινητοποίησεις τους.

Μια ακόμη κινητοποίηση είχαμε, κυρίες και κύριοι, του κρατικού μηχανισμού για τον τραυματισμό 69χρονη στο μονοπάτι προς τη Μονή Στομίου. Μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην περιοχή της Μονής Στομίου, στην Γκόνιτσα, για τη μεταφορά 69χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι ενώ βρίσκονταν στο μονοπάτι που οδηγεί στο μοναστήρι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο φορείο και στη συνέχεια με φορείο και στη συνέχεια με πυροσβεστικό όχημα μέχρι την είσοδο του μονοπατιού, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γκόνιτσας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Δεν μπορεί να κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός, να κινητοποιείται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Δεν μπορεί να κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, να κινητοποιείται η ΕΜΑΚ, να κινητοποιείται.

να ανέβει σε οποιοδήποτε σημείο. Θα πρέπει και σωστά επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο ένα νομοσχέδιο όπου ο πολίτης σε τέτοιες περιπτώσεις θα καλείται να πληρώσει και το λογαριασμό. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί τη στιγμή μάλιστα, κυρίες και κύριοι, που δεν περισσεύουν είτε το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής και προφανέστατα τα οχήματα του ΕΚΑΒ και των κατατόπους κέντρων υγείας. Να απασχολείται επειδή ο Ανεμοζάλης εν προκειμένου θέλησε στην ελεύθερη ώρα του να ανέβει σε ένα ύψωμα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεθεί σε ένα άλλο πλαίσιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την κεντρική

0: και η Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και ΕΣΜ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
3: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογνιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χρήστος Μουζάλης στο μικρόφωνο, όλα στον αέρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Στον ήχο είναι η κυρία Άντα Κωστοδήμα και συνεχίζουμε να καταγράφουμε την τοπική δισογραφία της Ηπείρου όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα.

0: Save the world.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την Ήπειρο, τα περισσότερα τροχαία καταγράφονται στα Ιωάννινα, ενώ οι ακριβότερες ζημιές στην περιοχή της Θεσπρωτείας. Διαφορετική εικόνα λοιπόν παρουσιάζουν και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου ως προς τα τροχαία ατυχήματα και το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το έτος 2025. Συγκεκριμένα στα Τα Γιάννενα καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων με ποσοστό 4,75%, γεγονός που συνδέεται προφανώς με την αυξημένη κυκλοφορία στο αστικό κέντρο, ενώ από την άλλη η Θεσπρωτεία εμφανίζει το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς που φτάνει τα 1.585 ευρώ αναπεριστατικό, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα ατυχημάτων είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στο 4,18%. Στην Άρτα η συχνότητα ζημιών ανέρχεται στο 3,8 με μέσο κόστος στα 1.484 ευρώ, ενώ η Πρέβεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην περιφέρεια με ποσοστό 3,28%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι συγκρούσεις στα αστικά κέντρα είναι συχνότερες, αλλά συνήθως μικρότερης έντασης, ενώ στους νομούς με μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων, τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, τα ατυχήματα είναι λιγότερα, αλλά προφανώς συχνά προκαλούν σοβαρότερες υλικές ζημιές.

Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αύριο 5η-5η Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική δράση στην κορονοϊσία της Σάρτας στις 9.30 το πρωί. Η εκδήλωση με σύνθημα «Καθαρίζω, μαθαίνω, προστατεύω» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από δράσεις καθαρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάρτας, ο Δήμος Σαρτέων, ο ΦΠΚ, η ΕΤΑΝΑΜ, η ΑΝΗΜΑ και ο Κυνηγητικός Σύλλογος Άρτας Άρτεμις, ενώ σημαντική, όπως τονίζεται, είναι και η συμβολή των σχολικών μονάδων που λαμβάνουν μέρος στη δράση. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία της φύσης και του τόπου, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ένα μικρό βήμα για τον καθένα είναι ένα μεγάλο όφελος για όλους.

Λοιπόν, θα μείνουμε στην Άρτα, καθώς έχουμε το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων, το Classic Festival 2026. Η λέσχη λοιπόν κλασικών οχημάτων Άρτας, My Rules, My Garage, προσκαλεί το κοινό στο ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο της Άρτας. Για δύο ημέρες λοιπόν, οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν μοναδικά οχήματα, να γνωρίζουν συλλέκτες, αλλά και να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας.

Χρηματοδότηση, κυρίες και κύριοι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για έργα αποκατάσταση στο Δήμο Σουλίου. Έκτακτη λοιπόν χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σουλίου μέσα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση συνεπειών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η χρηματοδότηση αυτή θα διατεθεί για την αποκατάσταση υποδομών, έργα πρόληψης και παρεμβάσεις στήριξης σε πληγήσεις περιοχές του Δήμου. Το κονδύλι εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμύριων ευρώ. Το αίτημα του Δήμου Σουλίου συγκαταλέγεται στα πρώτα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νέου αυτού ιδιαίτερα σπουδαίου προγράμματος.

2 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκαν για τη δεύτερη φάση αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Κασόπης, με απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης. Εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 η δεύτερη φάση του έργου για την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Κασόπης, με συνολικό προϋπολογισμό, όπως ανέφερα, τα 2 εκατομμύρια. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των αρχικών εργασιών που είχαν χρηματοδοτηθεί από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος της νέας αυτής φάσης είναι η περαιτέρω προβολή του σπουδαίου μνημείου, η επέκταση των αναστηλωτικών παρεμβάσεων, καθώς και η διασφάλιση της άνετης και ασφαλούς πρόσβασης για όλους τους επισκέπτες, με ιδιαίτερη μέρημνα όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, φίλες και φίλοι, για τα άτομα με αναπηρία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής πως την κάνουμε ελαφρά συντονιστές, στελέχη, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οδεύουν προς την Ελλάς, την αριστερή δημοκρατική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική ανακοίνωση αποχώρησης και όχι μόνο απέστειλε ο πρώην πλέον συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, ο Δημήτρης Σοκότσης, ο οποίος δεν ζητά απλά, δεν παραιτείται από συντονιστής, ζητά ακόμη και τη διαγραφή του από τα μητρώα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα, δεν λέει ότι απλά φεύγω και διαγράψτε με εντελώς, απεταξάμενη δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργείται είναι τρόπο να το πω σουρεαλιστικό. Πώς θα πείτε το εσείς στη δική σας κρίση. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Κότσης, με αίσθημα βαθιάς ευθύνης και πολιτικής και προσωπικής διαδρομής στο χώρο της αριστεράς, γνωστοποιώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας παράλληλα, προσέξτε, εδώ είναι λίγο το κομβικό σημείο, και τη διαγραφή μου από τα μητρώα του κόμματος.

Δηλαδή εκεί που μας έλεγε με άλλες ανακοινώσεις του ο κύριος Σκότσης, αλλά και άλλοι συντονιστές των Μαρχιακών, ότι πάμε για το νέο, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα τον αποποιούνται όλοι το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν το ξέρω. Εγώ δεν είμαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Διαγράψτε με και από τα Μητρώα. Και τώρα πάμε κάπου αλλού. Πάμε κάπου αλλού με τον πρώην όμως πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τζίπρα. Άρα λοιπόν, μέσα από το παλιό πάμε σε κάτι καινούριο. Κάπως έτσι φαίνεται να διαμορφώνεται όλο αυτό το κλίμα. Βεβαίως και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στελέχη από το χώρο της κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν με γοργούς ρυθμούς προς τον Αλέξη του Τζίπρα, μας εκφράσουν τις απόψεις τους, γιατί το να θέλεις να φύγεις από ένα κομματικό φορέα, να πας να μεταπηδήσεις ένα άλλο, το καταλαβαίνω, σεβαστό είναι και κανένα πρόβλημα, είναι απόλυτα θεμητό και δημοκρατικό. Το να λες όμως ότι εγώ φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαγράψτε με και από τα Μητρώα, εδώ λίγο κάπου το πράγμα λίγο αρχίζει και χωλαίνει και καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια σύντομη παύση, να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερες ειδήσεις και πολύ πολιτικό σχολιασμό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΑΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΑΠΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, δήλωσε στο Earth News Radio βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη. Αδιέξοδος στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη Ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Παρετήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Δήμο Συντικής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ερτ Ιωάννινα.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα λίγο πριν όσον αφορά την δήλωση αποχώρησης, παραίτησης του συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δημήτρη Κότση, ο οποίος όχι μόνο φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ζητά και τη διαγραφή του από τα Μητρώα. Έτσι λοιπόν έχουμε και τα πρώτα ονόματα που υπογράφουν τις 301 υπογραφές, τη διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κατατέθηκε λοιπόν η δυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο και συνοδεύτηκε από 301 υπογραφές πολιτών, ανάμεσα στις άλλες που ήδη έχουν κατατεθεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι πυρώτες που συνυπογράφουν είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Γιάννης ο Στέφος, εξαιρετικός επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Γιώργος, και πρώην βουλευτής βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Ονίτσας από την Πρέβεζα, επίσης επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, ο Μιχάλης Καλογύρου, πρώην υπουργός, ο οποίος έλεγε την καταγωγή του από την Ήπειρο, η Ευγενία Φωτανιάτα, διδάκτορ οικονομικής επιστήμης από την περιοχή της Σάρτας, η κυρία Γιάννα Πεπέ, δικηγόρος, πρώην γενική γραμματέας του Πρωθυπουργού, η οποία επίσης έλκει την καταγωγή της στην περιοχή μας, και ο Σωτήρης ο Τσουκαρέλης, πολιτικός επιστήμονας, ο Κώστας ο Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός, επιχειρηματίας από την περιοχή των Αγνάντων, ο Βαγγέλης ο Μπακόλας, παιδίατρος από την Πρέβεζα, η Μαρία η Κατσουλίδη ηθοποιός, η Όλγα η Στέφου, κόρη του Γιάννη Στέφου δημοσιογράφος, ο Βυσαρίων Μίχας, οδοντίατρος στο ΕΣΥ και πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή της Πρέβεζας, η Θάλια Παντούλα, ιδρυτικό μέλος του ΚΙΝΣΕΠ, και ο Αποστόλης ο Ζέρβας, αγρότης.

Την πρώτη ετήσια εκδήλωση της διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου στα Ιωάννινα η πρωτοβουλία Υπηρετική Γαστρονομία, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της, αλλά και το σχεδιασμό για τη συνέχεια. Το εγχείρημα υλοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιππήρου και τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και της Ένωσης Γαστρονομίας Ιππήρου, έχει ήδη προχωρήσει στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων, αλλά και στην πιστοποίηση εστιατορίων που τα αξιοποιούν στο μενού τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Ιππήρου, όπως η σαρδέλα και η γαρίδα αμβρακικού, το χέλι άρτας και το γαλοτήρι, ενώ θα γίνει παρουσίαση για το ελαιόλαδο Θησπρωτείας, αλλά και τις προοπτικές ανάδειξής του. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι επόμενες δράσεις για την προώθηση της ιππηρωτικής γαστρονομίας και την επέκταση του προγράμματος σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην περιοχή της Σάρτας, καθώς στην Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον αλλά και την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο κλειστό γήπεδο Τάικ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο, συμμετείχε ο Δήμαρχος Σαρτέων, ο κ. Σιαφάκας. Η Attica Green Expo αποτελεί σημείο συνάντησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, περιβαλλοντικών οργανισμών, επιχειρήσεων πράσινης τεχνολογίας, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, την παρουσίαση καινοτόμων λύσεων αλλά και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δήμαρχος Σαρτέων συμμετείχε σε θεματικό πάνελ με θέμα αστικές αναπλάσεις και δημόσιοι χώροι, παρουσιάζοντας έτσι το όραμα αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για μια σύγχρονη, βιώσιμη και λειτουργική Άρτα. Όπως ανέφερε μάλιστα, βασικός στόχος του Δήμου είναι η αναζωογόνηση του αστικού κέντρου με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής για μια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μάλιστα, κατά την τοποθέτηση του κ. Σιαφάκας, υπογράμμισε ότι οι αστικές αναπλάσεις αποτελούν ένα εργαλείο βελτίωσης της καθημερινότητας αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών, δίνοντας έμφαση στους δημόσιους χώρους, τη βιώσιμη κινητικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Νέας Δημοκρατίας από τα Γιάννενα, ο κύριος Σαμιράς ζητά pop για το τσίπουρο της Ηπείρου. Ο χαρακτηρισμός προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης pop για το τσίπουρο που παράγεται στον νομό Ιωαννίνων αποτελεί το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο κύριος Σαμιράς προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και ο βουλευτής λοιπόν, ο κύριος Σαμιράς, ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα καταχώρησης διακριτής ονομασίας για το τοπικό προϊόν όπως γιαννιώτικο τσίπουρο ή ηπειρώτικο τσίπουρο με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την ενίσχυση των μικρών παραγωγών της περιοχής. Όπως αναφέρει ο κύριος Σαμιράς, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας των τοπικών αποσταγμάτων, καθώς η καταχώρηση pop θα συνδέεται με συγκεκριμένες ποιοτικές και παραγωγικές προδιαγραφές. Παράλληλα, εκτιμάται δε ότι θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για το προϊόν, αλλά και θα θωρακίσει τους παραγωγούς έναντι σε φαινόμενα αθέμητης εκμετάλλευσης. Στην επίκαιρη ερώτηση επισημαίνεται ότι η έλλειψη επαρκώς επικαιροποιημένων και σαφών προδιαγραφών για την παραγωγή, την τυποποίηση και τη διάθεση των προϊόντων απόσταξης από τους μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς δημιουργεί κενά τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορική αξία των προϊόντων αλλά και την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, ο βουλευτής ζητά να εξεταστεί η δημιουργία ξεχωριστού κώδικα αριθμού δραστηριότητας CAD για τους μικρούς παραγωγούς τσίπουρου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες του κλάδου.

στην εαρινή σύνοδο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι, συμμετείχε ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κυριάκης. Έτσι λοιπόν, στο επίκεντρο των εργασιών της ετήσιας εαρινής συνόδου της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, βρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του νομού Πρέβεζας, ο κύριος Κυριάκης. Ο κύριος Κυριάκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συμμετείχε ως εισηγητής, παρουσιάζοντας το προσχέδιο της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για τις μελλοντικές δυνατότητες της άμυνας και της ασφάλειας. Με την παρουσία αυτή του κυρίου Κυριάκη, θα μπορούσε να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, ότι ανοίγει ή άνοιξε, όποιον χρόνο θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, έναν κέριο διάλογο για τη θωράκιση αλλά και την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, το οποίο χαρακτήρισε ως το υπέρτατο όπλο εντός εισαγωγικών της συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε και η επιτακτική ανάγκη για μια ευρεία αλλά και ανανεωμένη συζήτηση γύρω από τους τρόπους αξιολόγησης, στήριξης και έμπνευσης των ενόπλων δυνάμεων.

Στα Γιάννενα, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί η 8η εκπαιδευτική συνάντηση ενδοκρινολογίας. Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στην ενδοκρινολογία, το ζαχαρόδι διαβήτη αλλά και το μεταβολισμό θα παρουσιαστούν στις 5 και στις 6 Ιουνίου στα Γιάννενα, στο πλαίσιο της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης που θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Ντουλάκ. Η διοργάνωση ΕΣΜΟ για την ενδοκρινολογική κοινότητα και συνδιοργανώνεται από την ενδοκρινολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την ενδοκρινολογική και μεταβολικών νόσων κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες αλλά και παρουσίαση κλινικών περιστατικών με θέματα όπως η παχυσαρκία, νέες τεχνολογίες στο διαβήτη και άλλα.

Ευρωπαϊκή συνεργασία για ενεργειακές επενδύσεις σε Ιγουμενίτσα και Φιλιάτες. Τεχνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, του Ευρωπαϊκού Έργου Leverage φιλοξένησε ο Δήμος Ιγουμενίτσας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 11 επιστημονικών φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου, η ανάπτυξη των μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους Δήμους να υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και απαθρακοποίησης, αξιοποιώντας και ιδιωτικά κεφάλαια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πρόοδος του προγράμματος και συζητήθηκαν προοπτικές εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι συζητήσεις για πιθανά έργα ενεργειακής αναβάθμισης στους Δήμους Ιγουμενίτσας και Φιλιατών, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να χρηματοδοτηθούν μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ένα στυλ ΣΔΙΤ θα μπορούσε να πει κανείς, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, καθώς περνάει πολύ γρήγορα η ώρα, έχουμε ένα ενδιαφέρον διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου στην πλατεία Ανδρούτσου στην Πρέβεζα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ανάδειξη αλλά και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, τον οποίο εγγενίασε ο Δήμος Πρέβεζας το προηγούμενο έτος με τη διοργάνωση της μεγάλης εκδήλωσης «Βόρειος Ήπειρος, περήφανη πατρίδα», αφιερωμένη στον ιστορικό και πολιτισμικό ελληνισμό της Βόρειου Ηπείρου με καλεσμένους εξέχουσες προσωπικότητες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και τιμητική βράβευση του σπουδαίου ερμηνευτή της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, του πασίγνωστου Σάβα Σιάτρα, ως αναγνώριση της πολύχρονης και καθοριστικής προσφοράς του στη διατήρηση και διάδοση του Δημοτικού Τραγουδιού της Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν μουσικά από τις ορχήστρες του Μιχάλη Μπραχόπουλου και του Βασίλη Μπακογιάννη, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο κύριος Κώστας Μίτσης.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πούμε έτσι, μια είδηση έχει και λίγο χιούμορ, καθώς αγριογούρουνα στην Πλαταριά κάνουν βόλτες έξω από τις πόρτες των σπιτιών, κυρίες και κύριοι. Τις συγκεκριμένες εικόνες καταγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το... Είναι και απρόσμενο, είναι αλλά και επικίνδυνο, έτσι. Βλέποντας τα αγριογούρουνα να κινούνταν ενόχλητα μέσα στο χωριό, σε απόσταση αναπνοής από εσύ μπροστά σε αυτό το... Είναι και απρόσμενο, είναι αλλά και επικίνδυνο, έτσι.

ολυμπιακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως μετά το εξαιρετικό πρόγραμμα της, του σταθμού μας. Μην φύγει κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και για σήμερα επιλέξατε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Καλή συνέχεια εις το Ιπανιδίν και θα τα πούμε ξανά.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο η Άντα Κωνσταδήμα. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.760.000 έχουν την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους και περιφέρειες. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για φρεπονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Leverage φιλοξένησε ο Δήμος Ιγουμενίτσας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 11 επιστημονικών φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους Δήμους να υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και αποθρακοποίησης, αξιοποιώντας και ιδιωτικά κεφάλαια. Την άμεση αποκατάσταση της παραλίας του Μονολιθίου ζητάει η πρωτοβουλία πολιτών για το Μονολίθι, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου του ποδηλατοδρόμου. Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι στην ακτή παραμένουν ογκόλυθη μπάζα και άλλα υλικά, τα οποία λιώνουν το φυσικό τοπίο και δημιουργούν κινδύνους για λουόμενους και επισκέπτες. Από 4 έως τις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δρέπανο Ιγουμενίτσα στο Ελληνικό Φεστιβάλ Φίλων Αμερικανικής Μοτοσυκλέτας. Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε εκτεταμένη περιοχή από την είσοδο του κάμπινγκ έως τη Λίστρα και κατά μήκος του παραλιακού μετόπου του Δρεπάνου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περίπου 6.000 επισκέπτες, οι περισσότεροι από χώρες του εξωτερικού, ενώ εκτιμάται ότι στην περιοχή θα φτάσουν περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές. Με 4 διοργανώσεις στην Ήπειρο και συνολικά 8 αγώνες ανοιχτής θαλάσσης σε εισάριθμους προορισμού του Ιουνίου, θα διεξαχθεί το Ionia Swimming Challenge, το οποίο ξεκινά στις 14 Ιουνίου από την Πάργα και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα. Η Ήπειρος θα έχει ισχυρή παρουσία στη φετινή διοργάνωση, καθώς το καλεντάρι περιλαμβάνονται αγώνες στην Πάργα, στην Ιγουμενίτσα και στην Κορονισία της Άρτας. Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στην ενδοκρινολογία, το ζαχαρόδι διαβήτη και το μεταβολισμό θα παρουσιαστούν στις 5 και στις 6 Ιουνίου στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης που θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο του ΛΑΚ. Η διοργάνωση αποτελεί πλέον θεσμό για την ενδοκρινολογική κοινότητα και συνδιοργανώνεται από την Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ενδοκρινολογική και Μεταβολικών Νόσων Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέλος, με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Ήπειρο. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.

0: Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχίστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Κι αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα? Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online? Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Εμείς να πούμε καλημέρα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σημαίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο αποεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα τη Χεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους κεντρών στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο

0: συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους στα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά άρρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγέρμου έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχει γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις

0: προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ένωτα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ένωτα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει γίνει και ένας συνεταισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαφέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να επανκερθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιτούν ελεύθεροι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες, που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε, ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε. Οπότε οψόμεθα.
1: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν τώρα
3: Θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει, τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής, βέβαια, θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε από τη Λάρισα, όπου για 8 ημέρες συνεδριάζει το Τεμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα, ξεζήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία, και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριζε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέριτερη ευθύνη υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι 2-3 άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερο. Καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν, και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκυ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια φυσικά θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να πειχνιλωθήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: <Το-> Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάδια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν Μάλιστα. παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν, δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι όπως είπαμε ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδου πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Καλώς μεσημέρι.
9: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδου πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Τύπου, η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ του κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδος. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι και αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της, ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκυ, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι οι στελέχοι της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνοι στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
11: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκυ.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκυ, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς στοιχείο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στοιχείο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης του Δήμου θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα και μάλιστα σε δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστρια σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
14: Είναι μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί. Η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
15: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
17: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του τμήματος κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην Περιφερειακή Ενότητας Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
18: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας χειρουργός με μεταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξανά λέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος ανίχνευσης. με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εκτάζεται, ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλώ να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής φαλονικανής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα η διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των Δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλαστιο.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
20: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχης, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια όπως ανέφερες θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν να φανταστείτε μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί που είναι και το παζάρι στη Δράμα. Mm-hmm. Για αυτό αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
0: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκη, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον δόκτωρ εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει στην ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
21: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονηπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, Πράματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ήπειρου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία, στην περιοχή της Μαρτίχρητα, μέσα του 2027, ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης, έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Σαυρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κύριος Αριστίδης Παναγιωτόπουλος, και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ζωής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση του σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγιάλου από τον Δίσεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρησμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβιλής, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξη.

0: αυξήσει στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλή του πολιτικού ρεπορτάζ, το Turk News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευράς της κυβέρνησης, είναι ότι, όπως τονίζει όλους τους τόνους, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως, επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες αυτό, μια συζήτηση η οποία εξ ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης του καθήκοντος. Άρα, εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα, όμως, και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία, και θυμίζω, είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση του Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με αυτό τονίζει με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο Ernews Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης, σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται από τα κυβερνητικά.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπίστε και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει, θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση, δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση, μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος. Όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόβαθμα στελέχη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι, ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληθυριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Τον συντρόφο σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
8: Την ατάκα της μέρας, είπατε.
7: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Νέα Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε, στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
9: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
10: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγέ κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες, έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
9: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποια είναι?
10: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η αναξιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπεί τη τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη, Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, του οποίου οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
13: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει, ναι, όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Mm-hmm. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
14: Πριν κλείσουμε.
13: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία.
9: Ναι.
13: Και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, mm. ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
9: Άρα δηλαδή
14: υπάρχει ο χρόνος.
9: Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
13: Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα το 19,
14: ναι.
13: καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων
14: mm-hmm.
13: και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες.
14: Ναι.
13: Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες λοιπόν αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε λοιπόν εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδι για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
13: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία,
14: ναι.
13: με ενδιάμεσες τις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
14: Όπως,
13: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm. ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Mm-hmm.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
15: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
15: Το, το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάζλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
15: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό. Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτρια Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και η αμόλυ και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα

0: 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικτολανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφρίο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμοληψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίου ήταν 2,049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως το δίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 1,734 έναντι 1,740 τις μηνιαίες τιμές στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μια ελαφριά μείωση. Ωστόσο παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών του πετρελαίου διεθνώς.
1: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο επέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος στο Ουκρανικό έθεσε στο βάρος κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
3: Κύριε, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αναστασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο ή στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή?
3: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα, και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι.

0: γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
0: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: μόνο
0: ευρώ.
1: Σε αυτές τις δύο περιοχές, έτσι, μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένει να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
3: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
1: Ποια?
3: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών. Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
4: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
5: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, είτε γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
5: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
5: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
5: Αγωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της Κουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή περιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβή, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
7: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστο, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
9: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4 ή 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλές αναμετρήσεις και να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέτρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιη νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιη, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέας, εδώ των εξωτικών της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τον Χρήστο Ζώτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, τον ακούσαμε εδώ και στο τραγούδι «Εκτός από το λαούτο». Και θα συνεχίσουμε με τον Ηλία Πλαστήρα. Δεν είναι δικιά μας αυτή η ηχογράφηση, αν και έχουμε ηχογραφήσει με τον Ηλία Πλαστήρα. Είναι από το Echoes of Ήπειρος και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Ξενιτιάς. Αφήνω την καλονυχτιά.

Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί μια εκπομπή αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη και αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή τελικά, 12 του μήνα, με τον Γκλέαρχο Κορκόβελο. Θα ακούσουμε σπουδαία αποσπάσματα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που επιλέξαμε από τις πάμπολες ηχογραφήσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ στο Σαντούρι τη τέχνη του Αλέκου Καραβέλη από μια ηχογράφηση που έκανε η Αγγελική Καρά τον Αύγουστο του 1976. Ερμηνεύει με το σαντούρι του το μωραϊτικο Καλαματιανό «Μ' έκαψες γειτόνισσα».

Γιάννης Κατσής στο τραγούδι, Χρήστος Ζώτος και Βασίλης Μάνης στα δύο λαούτα, από το CD Δύο λαούτα μια φωνή. Τραγούδια Θεσσαλίας με το Γιάννη Κατσή. Αυτό το συγκεκριμένο μας έρχεται από το χωριό Νέο Αργύρι της Ευρυτανίας. Ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου που τραγουδιόταν σε γάμους, ένας συρτός στα τρία. Ο Γιανακός παντρεύεται και αρχοντοπούλα παίρνει, όλο τον κόσμο κάλεσε στη γη την ξακουσμένη. Το Σταυραετό δεν κάλεσε που ήταν παλιοί συντρόφοι, το που σκοτώνει τους γαμπρούς και παίρνει τις νυφάδες. Και αυτός πείσμα το έβαλε και αυτός πείσμα το βάνει. Πήγε και τους καρτέρεσε σε τρίχινο γεφύρι. Πιάνει τη νύφη στάλογο και του γαμπρού το χέρι. Για φέρτε τα περατικά για να περάσει ο γάμος. Το πόσο τα περατικά για να περάσει ο γάμος, 10.000 του γαμπρού και 4 της νύφης. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο αυτού του τραγουδιού που κατέγραψε ο Γιάννης Κατσής, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης στο παρελθόν. Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές, τη συγκεκριμένη εκπομπή on demand στο διαδίκτυο, όπως και τις υπόλοιπες που κάνουμε καθημερινά εδώ on demand στο AirTeco, η φωνή της Ελλάδας. Τα Ξωτικά της Παράδοσης καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα.

Ακούσαμε ένα μυρολόι βλάχικο με τον Βάιο Μαλιάρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την περιφέρεια Φαρσάλων. Το συνόδευσε ο Φώτης Μαλιάρα στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνος Καρά, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Αμέσως μετά πήγαμε πάλι σε ένα οργανικό σκοπό από το αρχείο, από το τραγούδι Γιάννενα Γιαννάκενα, αυτό το καγγέλι, με τον Ανδρέα Χαρμαλιά ήταν αυτός ο σκοπός από το αρχείο, στο κλαρίνο φυσικά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και στον τέφι η Σοφία Τσιμπούκη. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης για λίγο ακόμα μαζί, να πάμε λίγο και... Α, και ακούσαμε και Παπασιδέρη φυσικά, έτσι, το ξεχάσαμε. Αν και ποτέ δεν είναι ένας Παπασιδέρης αρκετός, ακούσαμε αυτό το φοβερό τραγούδι «Φέξε μου, φεγγαράκι μου». Και να πάμε και λίγο στη Θράκη. Αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Ιγρίτα. Θα το ακούσουμε όμως με τη φωνή του Θρακιώτη Χρόνια Ειδονίδη.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα μπάλο πηδηχτό και το Γιώργο Κονιτόπουλο, το Βαγγέλη Κονιτόπουλο και τον Αλέκο Καραβέλη για να ρίξουμε γέφυρα με τα Ποσειδόνια, με τον Αντώνη Καραγιαννάκη και τον Αργύρη Παντελιάδη. Και τις καλές θάλασσες να είναι πάντα καλές και καλοτάξιδες. Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει

0: τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπωμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της για ψευδείς δηλώσεις μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 υποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομη είναι αυτή η εκπομπή με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλάβα να σου γράψω τα εξής. Ακούστε το κι εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους συνεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Nancy Wilson. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα του 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ, γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και Jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Nancy Wilson.

αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You don't know how glad I am.

Η Νάνση Βίλσον. Ένας φίλος μας στη Θεσσαλονίκη μου στέλνει τα εξώφυλλα των άλμπουμ που έχει αγοράσει. Ερχόντουσαν οι δίσκοι της, δίσκοι εισαγωγής κυρίως εκείνα τα χρόνια. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν τότε, το 60, δίσκοι της σε ελληνική έκδοση. Sam Cooke. Ούτε ο Sam Cooke είδε τα άλμπουμ που τον κυκλοφορούν τότε στη χώρα μας. Κάποια σίγγλ είχε βγάλει ο Ορφανίδης. Ο Sam Cooke λοιπόν το Φεβρουάριο του 64 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Sam Cooke. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Μέσα στο 64, στο τέλος της χρονιάς, θα δολοφονηθεί και θα τον χάσουμε για πάντα. Θα κυκλοφορήσουν κάποια πράγματα μετά το θάνατό του, αλλά το τελευταίο εν ζωή άλμπουμ του είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που έχει τίτλο And That Good News ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Sam Cooke τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Vincent, 18 μηνών.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Χαμοσταμπά Χαμενεϊ άφησε ανοιχτό. Ο Ντόναλντ δήλωσε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την άλλη φορά, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland. Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό μου soul, αλλά και το συγκρόνημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Van Morrison, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την ανάλογη. Είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άβικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει 2 φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης, οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hall of the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Tonight, so glad to be in your wonderful city. Yeah.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 64. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett. Σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές τους, η Barbara Streisand, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα τρία πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60 με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε. Από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του. Ακριβώς αυτό είναι. Μια παρέα ήταν όλα αυτή. Είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφεις, που μου Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Betty Everett. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Betty Everett και τον τεράστιο τραγουδιστή Jerry Butler, ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Charlie Chaplin, σαν μελωδία για την ταινία Μοντέρνη Καιρή, Smile. Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson, που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένο σε χωραφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Joker, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Todd Phillips του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε. Σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Jimmy Durante, το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίστας, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών,

0: Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΥΠΑΤΕ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστέλα Χελάς για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: Θεός θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή.

ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ

0: για σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
1: Δεν είναι αλήθεια πως μες στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζουνε χωρίς ένα φως.

Πολύ σωστά λοιπόν, ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου. Και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση το συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Από τα ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως ιδρυδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κουν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζαμε ότι όταν έπαιξε στο Παρίσι τους Όρνηθες με το θέατρο τέχνης, προσωπικότητες όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης.

0: Κοντολογής, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι. Με τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο τώρα. Οι μεγάλοι, και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, φεύγει η παλιά γενιά με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, Ελένη Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους, εγώ είμαι σίγουρη, και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε, και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media είτε στα τηλεοπτικά πάνελ είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρουν το δρόμο τους, και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου, που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές, και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια. Αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Μα αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα. Εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα της ύλης. Τέλο Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό. Παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή λέει εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται. Αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρειά τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπήλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής, αναρτάται η εκπομπή στον όπως όλες οι εκπομπές και μπορείτε να στο ΕΡΤΕΚ On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι μία... να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μας καίει ο καιρός.
0: Δεν μας καίει λέτε.
1: Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
0: Να τη βγάλουμε.
1: Με την
0: γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε και εσείς, να τα πάμε με τη σειρά για το φετινό καλοκαίρι, ναι, για φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας και τα λοιπά. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Mm-hmm. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά, αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Άρα λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές και βασικά στη Μόρια και την κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο, να είμαι περισσότερο, δεν θα έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα. Τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του καύσωνα και για την Αθήνα τους 37 βαθμούς. Σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ, ανά μία εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι ότι ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Mm-hmm. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε πιο δύσκολα.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
1: Συγχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο μετεωρολόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι η πιο, και ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενα τώρα, εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα δούμε, θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση, λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη, αργότερα θα έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς να ανησυχούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το 2015.
1: 2015 και 2016.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάω και πιο πίσω.
0: Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά, γιατί αστεία πιάνουν μια 20ετία.
1: Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου ημισφαίρου εδώ και μετά το Ανατολικό και μετά την Ευρώπη, να μην τα περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι και το καλοκαίρι μας καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει πολύ και τον αστικό ιστό.
1: Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία mm-hmm. και δεν θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε: ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
1: Να τα πούμε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.

το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και βιβλικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα. Καλό απογευματό βραδό Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χαμεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία είναι μία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής.

βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα, ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας. Ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνε. Είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ και θα συμφωνήσω. Ο Γεράσιμος λέει, όπως πάντα, εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένη μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους, δηλαδή, κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια, θα συμφωνήσω.

0: νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
0: Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει λοιπόν, κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι νευροδιαφορετική και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή. Και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
0: Γιατί
1: και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
0: δεν μπορούν να τον εκφράσουν, μάλιστα.
1: Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί, η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος. Και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε. Και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή. Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
1: Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοδιόν. Και μιλάμε για κέντρο πόνο. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα. Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλετε και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής, γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές, γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
0: Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
1: οι ασθενείς. Ακριβώς, αν ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης, και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει.
0: Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο
1: λέω
0: Λαϊκό.
1: Λέω την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσεις, να εξελιχθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στον χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί απέναντί μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνησης το νοσοκομείο, να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση και μετά ακόμα πιο, και είναι και πιο επίσημα. Το συγκινητικό είναι ότι πάρα πολλοί φορείς με έχουν ψάξει και με έχουν βρει, και σύλλογοι με νευροδιαφορετικούς και αμαία, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ψυχολόγοι, φυσίατροι και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες υγείας, που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, και συγκινητικό και τι να πω.
1: Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν καν το ξεκινήσουμε.
0: Ναι, κυρία Πούλου,
1: αυτό
0: πραγματικά.
1: Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και τη μεγάλη διάθεση του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
0: Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
1: Ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε, τέλος πάντων, υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε, και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια αόρατη νόσος. Δεν την εκφράζει. Δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον χαϊδεύεις και να ουρλιάζει, και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Με τη μικρή εμπειρία που έχω, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
1: Έτσι όλους τους ανθρώπους βιώνονται διαφορετικά.
0: Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
1: Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα, και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική, προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς ο χρόνος από ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος. Τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς. Απλά είναι διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
0: Πρωτίστως.
1: Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά, θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά, με χαμηλό φωτισμό Δύο προσεγγίσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα πήγαινα τώρα ναι, στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα.
1: Θα είναι στο όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο, ναι. Να μην έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα.
1: Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και οπότε δηλαδή.
1: Θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι πολλούς ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ το εύχομαι.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος, να μπορεί να κινείται, και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι, το μωρό. Και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με τον μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαπό για όλους μας. Η υγεία.
0: Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε και να είστε πολύ περήφανοι για σας και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
1: Σας ευχαριστώ, με συγκινείτε.
0: Ναι, και εμείς, για εμάς μας έχετε συγκινήσει.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, το θέλουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μη σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ
1: εγώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό.

Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν βγαίνει, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει. Έχω μιλήσει με ογκολόγους και πρωτοποριακούς επιστήμονες. Πιθανότατα θα το κάνουμε το θέμα, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προσδοκίες, να καλλιεργήσουμε προσδοκίες, το ψάχνω λίγο ακόμα. Έτσι, καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ.

Και μια εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε και καλά θα το κάνετε να το πείτε και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου, αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.

Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή

0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη να μένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% το ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Είμαι που κάνω τον αδιάφορο, γιατί έχω βάλει εδώ τη Βίβια Νικολοπούλου να κουρδίζει 700 μουσικά παιχνίδια και θα με μισήσει.
14: Μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα.
13: Θα μου πει κιόλα σε λίγο, μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο.
14: Και
13: εγώ θα τη πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα.

Ένα μικρό ραδιοφωνικό ποδήλατο, το απολύτως σχετικό, στο μεγάλο ποδηλατόδρομο που λέγεται Earth News Radio 105,8. Θα βαδίσουμε το δρόμο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αν είναι εφικτό. Όπως σας προανήγγυλα απολογούμενος, η Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλλινού Αναρώνη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Τίποτα, είναι καμιά φορά το πιο δύσκολο εμπόδιο για να περάσεις. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026, 8:44 ο ήλιος θα αφήσει στην άκρη το ποδηλατάκι του και θα πάει να ξεκουραστεί.
1: Δεν το γνωρίζω, ούτε έχω ένα μικρό, μικρό ποδήλατο.
0: Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εύκολο, απλό και δωρεάν, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio η δεύτερη, και μπαίνετε κατευθείαν στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα, ή μάλλον έτσι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, έτσι μας βρίσκεται, και με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην το ξεχάσω αυτό, και μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να κάνω εγώ μια ανανέωση, γιατί καμιά φορά μένει στα χθεσινά για κάποιο λόγο αυτή η σελίδα και μετά δεν διαβάζω τα μηνύματα και μετά μου λέτε, μα καλά, τι μας βάζεις τώρα να στέλνουμε, να γράφουμε, να σκεπτόμαστε και όλα τα σχετικά. Δεν την μαρτυράω γιατί είναι συνάδελφος. Τι να πω, όχι μόνο σε ευχαριστώ, αγαπητή μου και αγαπημένη. Τι ωραίο να σε υποδέχεται μια συνάδελφισσα, να το πω έτσι, με τόσο ωραία και γλυκά λόγια. Δηλαδή αυτό από σπάνιος ποτέ συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε. Απλώς η συγκεκριμένη είναι, εκτός από εξαιρετική στη δουλειά μας, είναι και ένα υπέροχο κορίτσι. Οπότε σου λέει, ας πω μια καλή κουβέντα να το τονώσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε πει τα επικοινωνιακά, έχουμε συστηθεί, είμαι θα πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στους μεγάλους δρόμους της ενημέρωσης. Να θυμηθούμε, σαν χθες σας έλεγα, το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν εκτελέσει τους Άρενες κατοίκους στο Κοντομαρί των Χανίων για λόγους εκδίκησης, αντίπεινα και τα σχετικά. Σαν σήμερα έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού Κάνδανος, πάλι των Χανίων. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε μια μέρα. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Η καταστροφή της Κάνδανου είναι γραμμένη με τα μελανότερα γράμματα, όχι μόνο στην ελληνική αλλά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Και όμως πολλά χρόνια μετά, το 2000 δηλαδή, εκεί στο Βερολίνο έχουμε τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετέχουν 14 μεταρρυθμιστές αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί, συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, εξημών συμμετέχει ο Κώστας Σιμίτης, και στο κοινό τους ανακοινωθέν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου, λέει, για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Το 2000 αυτό, μάλιστα. Από τότε τα φτιάξαμε όλα αυτά, δηλαδή από ό,τι ακούσατε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Έτσι, μια που κοιτάω το ημερολόγιο, βέβαια, ήταν 3 Ιουνίου του 1961 και στο Λούβρο έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Εκτίθενται έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή του κοινού και των κριτικών είναι πραγματικά ενθουσιώδης.

0: να κάνει τον καημό μας και την αγάπη μας για τη Λευτεριά πίνακα, να τον πάμε στο Λούβρο, να τον δούμε εκεί και τα... όλη η Ευρώπη να το δει στο Λούβρο, να το θαυμάσει.
1: Κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.
0: Αυτό για τη Λευτεριά και τα κλάματα των αγωνιστών τέριαζαν και με την καταστροφή της Κανδάνου. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα της επικαιρότητας που όπως πάντα είναι πλούσια, είναι συνήθως στενάχωρη, δηλαδή αν δεν είναι στενάχωρη η επικαιρότητα λες κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν πάει καλά ο κόσμος, κάτι το είδος μας, ξέρω εγώ, βελτιώθηκε, έκανε και όλα τα σχετικά. Ναι, μην ανησυχείς φίλ, τα βλέπω τα μηνύματα, αναφέρθηκα στο προηγούμενο επειδή ήταν από την καλή συνάδελφο που είδες, την κράτησα και ως μυστικό επτασφράγιστο, δεν είπα ποια είναι, εγώ τη βλέπω, το βλέπω και τη φωτογραφία της, είναι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή τώρα, ωραία ιδέα. Θα λέω εγώ κάτι, θα μου στέλνει μήνυμα, οπότε θα έχω πάντα το πάνω χέρι, κατάλαβες, είναι το πιο σίγουρο να κάνεις εκπομπή με κάποιον και να τον καπελώσεις, όχι δεν θα το ήθελα ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα της επικαιρότητας, έβλεπα σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ μια συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλ Σακελαρίδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μήτρα της ευρύτερης κρίσης στην αριστερά είναι η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Διευκρινίζω ότι τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σακελαρίδη. Αλλά με ξάφνιασε. Κανένας λέει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Και επειδή εγώ έχω μια μανία όταν αναφέρονται κάποιες χρονιές να κοιτάω και κάνα χρόνο πριν, θυμάμαι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, στον οποίο προφανώς ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό έφυγαν κιόλας μετά, καταλογίζει ο κύριος Σακελαρίδης το πρόβλημα αξιοπιστίας της αριστεράς. Τι έπαιρνε αυτός ο χώρος, παιδιά, κάτι 2,5-3, όταν μετά έγινε η Νέα Αριστερά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο κύριος Σακελαρίδης, εκεί 2,5 στα πολύ καλά, άλλο που έφυγαν με βουλευτικές έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε η Νέα Αριστερά με κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή είναι σίγουρο το πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς και ποιας αριστεράς, γιατί υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε τότε το 23, εμένα μου φαίνεται, και δεν το λέω για άλλο λόγο, πολύ βολική εκδοχή αυτή. Α, και επίσης είπε και κάτι που, εντάξει, τώρα αυτό μόνο επειδή έχω εγώ την αιμονή, ότι για τα θέματα ενέργειας και της ΔΕΗ η Ελλάς δεν παίρνει καμιά απολύτως θέση, προσπαθεί στην ουσία εξαπαλώνων ήχων να τοποθετηθεί, και αυτό το εξαπαλώνων ήχων, γιατί το κάνουν πάρα πολλοί, το χρησιμοποιούν έτσι, δεν σημαίνει, παιδιά, ακροθυγός ή ελαφριά, σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Όταν λέμε, δηλαδή λέμε ότι η Βίβια Νικολοπούλου εξαπαλώνων ήχων φαινόταν ότι είχε εξαιρετικό αυτή. Άρα από μωρό δηλαδή, άκουγε κάτι και έβλεπε τσακ, σου λέει αυτή θα την κάνουμε ηχολήπτρια. Δεν σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων ελαφρά. Σημαίνει από τη βρεφική, όταν δηλαδή τα νύχια είναι μαλακά του μωρού, τα μωρουδίστικα τα νύχια. Και αυτό όπως το επικοινωνώ, που το σκοτώνουμε όλοι πια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, να επικοινωνήσουμε, λέει, την ιδέα της εκπομπής από... Όχι, παιδιά, να την κοινοποιήσουμε. Επικοινωνώ είναι εγώ, επικοινωνώ με. Εγώ επικοινωνώ με εσάς μέσω του μικροφόνου, εσείς επικοινωνείτε με εμένα, δεν επικοινωνείτε εμένα ή το μήνυμά σας, στέλνετε το μήνυμά σας και επιτυγχάνετε η επικοινωνία. Αυτό το εξαπαλώνων ήχων μου χτύπησε. Α, και βλέπω και ένα άλλο ωραίο, πριν όμως να σας δροσίσω λιγάκι, να βουτήξουμε σε ένα ποτάμι δροσερό με γαλάζια νερά

0: αυτός είναι ο περίφημος όμως τον όμορφο γαλάζιο Δούναβη, έτσι είναι το σωστό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο ιός, ο αυστριακός συνθέτης, ο θεωρείται ας πούμε ο κορυφαίος του βάλς και τα λοιπά. Και ο γαλάζιος Δούναβης, γι' αυτό το βάλαμε τώρα έτσι, ήταν ένα τραγούδι χοροδιακό, δηλαδή είχε και στίχους, δεν ήταν επεξεγέλασε. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην ορχιστρική του εκδοχή για να χορεύουν τα ζευγάρια και τα λοιπά, και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό. Αξίζει να πούμε ότι ο Στράους όταν συνέθεσε αυτή τη μουσική την αφιέρωσε στον ελληνικής καταγωγής με κίνα των τεχνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας Νικόλαο Δούμπα. Δηλαδή ο περίφημος γαλάζιος Δούναβης είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα. Όπου αν σηκώσει ένα βράχο και στο Δούναβη ακόμη θα το φτιάξω. Το μικρόφωνο μην ανησυχείτε, όχι το δικό μου, το άλλο. Λοιπόν, θα βρεις και έναν Έλληνα από κάτω. Άκουγε και η Δέσποινα Συριοπούλου, σου λέει ποτάμια τρέχουν εκεί, γαλάζια νερά, καθαρά και τα λοιπά. Δεν πάω να δροσιστώ λιγάκι με αυτή τη ζέστη. Πριν πάμε να δούμε αυτές οι εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα, είναι εκπληκτικές. Δηλαδή χτυπάει το Ιράν το Κουβέιτ, λες όχι τώρα, μετά τα χτυπήματα σε πλοίο του Ιράν από Αμερικανούς, με αυτά θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Είχαμε και νεκρό δυστυχώς εκεί στο χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ, και μετά διαβάζεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει βλέπει μια προοπτική, βλέπει ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε και τον καυγά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά μετά είναι φίλος μου ο Μπίμπι. Μπίμπι είναι ο κύριος Νετανιάχου, για να μην μπερδεύεστε. Αλλά τον είχε πει τρελό την προηγούμενη μέρα, γιατί καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Αλλά μετά λέει εμείς οι φίλοι έτσι τα λέμε, όχι, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Εγώ ειλικρινά δεν βγάζω άκρη σε αυτήν την ιστορία, και το θέμα δεν είναι να βγάλω άκρη εγώ ή να βγάλετε εσείς. Είναι ότι έχουμε μια σύραξη που συνεχίζεται με τις παραμέτρους των επιθέσεων στο Λίβανο, με την καταστροφή στη Γάζα, να μην την παρακολουθούμε σχεδόν πια, δηλαδή δεν μπαίνει στην επικαιρότητα, και μέσα σε όλα αυτά πέφτει το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα. Ο ιδρυτής λέει της Intellexa, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το Predator, ξέρετε αυτό, βγήκε εκεί, είπε ότι πουλάμε λέει σε κρατικές υπηρεσίες εμείς. Δεν λειτουργούμε τα συστήματα για αυτούς. Τι τα κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Και έχω λέει χαρτιά αποδεικτικά, και βγαίνουν φυσικά κυβερνητικές πηγές και λένε τώρα τα λέει για να σωθεί, λέει ψέματα. Πώς θα σιγουρευτούμε ρε παιδιά ότι είναι ψέματα? Πώς θα τον φωνάξουμε κάπου να τον βάλουμε, πούμε, ή μας δείχνει στα χαρτιά ή μη μας αμαυρώνει στην εικόνα ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε τη βουτιά μας στο γαλάσιο Δούναβη. Ωραία, ήταν δροσερά. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ.
1: Τα πέ όλα.
0: Εκεί, να μην βουτάς όμως το νερό, εκεί στη δουλειά εσύ. Όχι, θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Εντάξει, και καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Εμείς πάμε εδώ λίγο, ξέρεις, να ξεχαστούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τι έχουμε
1: με τι θα
0: τώρα. Μωμότι, εσύ κτά στην επικαιρότητα.
1: Με τα πολύ καινούργια.
0: Εγώ κάνω σερφ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ καινούργια.
0: Ωραία, για πες.
1: Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος
0: Νετανιάχου. Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα που μιλούσαμε προηγουμένως. Έδωσε μια συνέντευξη στο CNBC και είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί, και να δράσουν στο Ιράν. Είπε ότι σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Είπε όμως ότι η απόφαση για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε, πριν από κάποιες ώρες, η συνέντευξη που βγήκε από το που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σήμερα το είπε αυτό.
1: Ναι. Ναι,
0: όχι, γιατί κάθε φορά ξέρεις, πρέπει να ξέρουμε τα τελευταία 10 λεπτά ποια είναι η θέση.
1: Επίσης, στην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, να ανοίξει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Και εδώ μιλάμε πάλι για στρατιωτική.
0: Και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση, φαντάζομαι οι χρηματαγορές θα γίνεται.
1: Ναι, θα υπάρχει
0: οι βενζίνες
1: ένα.
0: Και τα.
1: Σκοτσέζικο ντους θα είναι όλη η υπόθεση.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο κύριος Νετανιάχου είπε επίσης ότι συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε δύο μέρες.
0: Α. Εντάξει.
1: Και ότι συμφωνούν γενικότερα ότι
0: για
1: υπάρχει.
0: Για το Λίβανο τον ρώτησαν κάτι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο, γιατί αυτό παρουσιάστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως πηγή, ας πούμε, μιας προσωρινής σύγκρουσης μεταξύ. Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Όχι, άμα είχε πει κάτι θα το είχαν βγάλει στα headlines.
1: Αναφέρθηκε όμως στο ιρανικό καθεστώς,
0: ναι.
1: Και είπε ότι η κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων δεν προβλέπεται ποτέ με ακρίβεια. Άφησε και τα.
0: Ενώντας το Ιράν.
1: Το Ιράν βέβαια.
0: Γιατί τον κατηγορούν στο Ισραήλ.
1: Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα τη Ρουμανία με την, και επίσης την πτώση του τείχους του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Οι ρογμές όμως, λέει, μέσα στο ιρανικό σύστημα με εξουσίας ήδη μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην πτώση του. Να σου πω επίσης, Ανδρέα, ότι είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον ιρανικό λαό,
0: να.
1: Προκειμένου να ξεκινήσει όλη αυτή.
0: Να διώξει αυτούς που είναι κακοί και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Δεν τον ρώτησαν επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα τελειώσει ο πόλεμος, επειδή έχει κάτι εκκρεμότητες με τα ποινικά δικαστήρια εκεί, τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι, δεν αυτά δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι
1: ερωτήσεις.
0: Αυτές
1: είμαστε τώρα σε μια πολεμική,
0: μάλιστα,
1: κατάσταση. Να σου πω ένα δημοσίευμα του Μπρουλούμπερ, και αυτό,
0: ναι,
1: πριν από λίγο. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το δίκτυο, ο κίνδυνος του Ιράν να επιδιώκει μυστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά κατασυγάζει την όλη αυτή την.
0: Ρεαλιστικό μου ακούγεται, με την έννοια ότι αν πριν έκανε κάποιες ενέργειες, τώρα που βρίσκεται υπ' αυτή την πίεση, αν σκοπεύει να το κάνει, δεν θα βγει να το διαφημίσει. Ελάτε, βάλτε, ξέρω εγώ, γιγαντοαφίσες, έχουμε πυρηνικό πολεμικό πρόγραμμα. Ναι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η πρόταση εξακολουθεί να παραμένει με βάση τα τελευταία,
0: ναι,
1: που έχουμε πριν από προχθές, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Ιρανών, να την εξετάζουν, χωρίς η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι δεν την έχουμε στείλει, εξετάζουμε και δεν την έχουμε στείλει στις Ηνωμένες.
0: Η πρόταση των Ηνωμένων
1: Πολιτειών που είναι στην Τεχεράνη στους αξιωματούχους εκεί, προκειμένου να την εξετάσουμε.
0: Διπλωματικό παιχνίδι νεύρων και.
1: Να κρατήσουμε
0: και
1: τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι αισιόδοξο ότι θα υπάρχει συμφωνία.
0: Αφού το έλεγε και χθες, αυτά όλα λέει καλά, τελειώνουν. Όπως πάντα, μην έχετε καμιά ανησυχία, χαλαρώστε. Και αφήστε
1: η ανησυχία μένει
0: γιατί μου λέτε διάφορα και με δυσκολεύετε. Αυτά είπε στους δικούς.
1: Η ανησυχία όμως υπάρχει στις περιφερειακές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάλεσαν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ.
0: Εντάξει, αλλά λέει και η Τεχεράνη, όσο χρησιμοποιούν τα εδάφη σας για να έχουμε πλήγματα, δεν πρόκειται να είστε ασφαλείς. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται έτσι. Μακάρι, ξέρω εγώ, να τους φωτίσει όποιον θεόν πιστεύει κάθε πλευρά, λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα για το καλό και το δικό τους πρωτίστως αλλά και της ανθρωπότητας. Δέσποινα Συργιοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήταν τέτοια μέρα το 2009, έκανε μια εγχείρηση, δεν πήγε καλά. Στα 80 της η Coco Taylor φεύγει από τη ζωή. Τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 2009, το Wang Dang Doodle από τις μεγάλες της επιτυχίες. Είναι ένα υπονοούμενο αυτές οι λέξεις που δεν λένε τίποτα ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί πάμε σε τίτλους. Όλη νύχτα, λέει, κάναμε Wang Dang Doodle. Ξέρω εγώ, τρέχαμε στους αγρούς, φοράγαμε, ναι, στεφάνια από μαργαρίτες. Δεν ξέρω, με ρωτάει και η Βιβιάν, πού να ξέρω εγώ τι σημαίνει, πώς το λέει, Wang Dang Doodle. Κάτσε ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε λίγο που είναι η επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, οι πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα έως 31 βαθμούς, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκάλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: σήμερα είναι 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 3 Ιουνίου όμως του 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρίσκεται η περίφημη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν, και το τραγούδι είναι το Respect. Λέμε στο σποτάκι respect στη γονεϊκότητα, γιατί το είχε πει λίγο βέβαια η Αρίθα, αυτή τη γλώσσα τραγουδούσε. Σεβασμός λοιπόν, και έγινε ύμνος του φεμινισμού. Για το αυτονόητο είπε, ότι η γυναίκα αξίζει το σεβασμό. Τώρα που λέμε γι' αυτό, αύριο νομίζω θα απολογηθεί ο 41 ετών σύζυγος που κατά ομολογία του σκότωσε την 39χρονη γυναίκα του. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του είπε ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντας τον χαρακτηριστικά ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Ζωντανό βέβαια ανθρώπινο κουρέλι, γιατί η γυναίκα δεν ζει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις και άλλες φορές, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πρέπει να τα διαβάσω, δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι. Η Πέπη που μου ενημέρωσε χθες, αλλά δεν το πρόλαβα στο τέλος εκπομπής, ότι αυτό το σπάσιμο που είχαν κάνει στο σκελετό των γυαλιών του Καβάφη, στο άγαλμα εκεί στο Παγκάκι, έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου. Η Κική, σε ευχαριστώ, δεν διευκρινίζω ότι έχεις γράψει. Ο Χρήστος, ο κύριος Παπανδρέου λέει, είχε πει σε ομιλία του στη Βουλή του Εξαπαλώνων Ήχων και γέλασε και το ποικιλόχρωμο ερήφιο. Καλά δε, έχουν γελάσει Χρήστο μου τα ποικιλόχρωμα ερήφια με πάρα πολλούς πολιτικούς. Μπορεί και αυτούς που συμπαθείς εσύ και εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι αναμενόμενο, είναι όταν μιλάς, όταν αυτό σε λόγους μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Η Νατάσα, Έλληνα θα βρεις παντού λέει, και τότε και τώρα, αλλά τώρα πια γαλάζιος Δούναβης μάλλον απίθανο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον έχουν, δεν έχω πάει προσφάτως, Νατάσα μου. Γι' αυτό οι θάλασσες είναι καλύτερες από τα ποτάμια, δεν πρασίνο καφεδοκιτρινίζουν. Μου κάνει και ασκήσεις άρθρωσης, μπράβο, ευχαριστώ Νατάσα. Ένα πράσινο μόνο που και που, πράσινο σμαραγδένιο. Αχ, φεύγοντας να πάμε σε καμιά, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι φτωχοί στο Φάληρο. Για μπάνιο εννοούσε, όχι, έτσι μην το πάρετε στραβά. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, μπράβο λέει, θερμά συγχαρητήρια για την πραγματική σημασία της έκφρασης εξαπαλώνων ήχων. Θα θέλατε λέει να εξηγήσετε σε επόμενη εκπομπή σας ότι ευάριθμη δεν σημαίνει πολύ, αλλά αντιθέτως λίγη. Θα το έκανα Κωνσταντίνε, αλλά επειδή σε παλιότερη εκπομπή την είχα πατήσει και το είχα χρησιμοποιήσει εγώ λάθος, δεν θέλω να θυμηθώ τα σφάλματα του παρελθόντος. Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης που μας εμπλουτίζει πάντα το μουσικό ημερολόγιο για τον Billy Powell, τον Lynyrd Skynyrd, το 52. Kerry King, τον Slayer, έρχεται στη ζωή το 64-74, ο Kelly Jones, τον Stereophonics. 2006, οι Red Hot Chili Peppers κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το ένατο άλμπουμ του Stadium Arcadium. Stadium, όπως προτιμάτε την προφορά, η Μάρθα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, Μάρθα, απολύτως σχετικό. Αφού το λέει η Μάρθα τα χρόνια πολλά, μετά τα αθλητικά θα βάλουμε το άλλο με το ποδήλατο που σου άρεσε εσένα, Βίβιαν. Τώρα πήρα ιδέα, γιατί η Μάρθα είναι προφανώς ποδηλάτης. Μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία με μια ποδηλάτησα. Η Ευαγγελία, αν δεν λέω, ναι. Ναι, όχι καλέ, με λέτε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω. να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, διορθώσεις σε λάθη που γίνεται στη γλώσσα. Και εγώ όταν μου ξεφεύγουν πολλά, γιατί όλοι κάνουμε, και εσείς με μηνύματά σας μου τα φτιάχνετε, βελτιώνομαι και εγώ, βελτιώνονται και άλλοι. Καλησπέρα. Και κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, λέει, δεν είναι σωστό. Είχαμε αυτή την κουβέντα την Κυριακή για να το επικοινωνήσουμε. Κοίταξε, το κοινοποιώ και το δημοσιοποιώ, είναι μια χαρά και εύχριστα, και το κοινωνώ καλό μου φαίνεται, πιο λόγιο. Να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, επειδή το κοινωνώ έχει και μια άλλη σημασία, ότι από κοινού έχει να κάνει και με το μεταλαμβάνω, δηλαδή κάτι κοινό που το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά καλό μου φαίνεται. Πάντα σου λέω, κοινοποιώ, δημοσιοποιώ πανεύκολα, αλλά τα έχουμε καταργήσει. Σπανούλη στον Άρη τον Αυτοκράτορα, μου λέει ο Βασίλης. Κάτι θα ρωτήσω αμέσως. Κατερίνα, και εγώ το έχω πει στο παρελθόν, το εξαπαλών ήχων. Εντάξει, Κατερίνα μου, σιγά. Εξαπαλών ήχων, δεν τη μάθαμε τη γλώσσα μας άρτια. Σταδιακά την βελτιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας έκανε, λες, δηλώσεις, λέει, για το Predator, ή έκανες λίγο για τα αυτά που είχε πει πριν μήνες, με ρωτάει ο Ανδρέας για τον κύριο Ντίλιαν. Ήταν πρωτοσέλιδο προδιημέρου, νομίζω, στην εφημερίδα των συντακτών, σε συνέντευξη που παραχώρησε, το επαναφέρει το θέμα. Γι' αυτό, όχι, άμα ήταν τώρα πριν από ένα μήνα, εντάξει, μπορεί πολλές φορές ότι θυμάμαι, χαίρομαι, αλλά έχει και ένα όριο αυτό.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Για να δούμε, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει όλα, έχουν γίνει, εκτός από το Φορτούνι που γυρνάει στον Ολυμπιακό, έχουμε Σπανούλη στον Άρη, έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό που λέμε από τις τελευταίες ειδήσεις. Δεν είναι επίσημο, είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό να το λέμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα έχουμε δει στις λεπτομέρειες να χαλάνε κλεισμένες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ένας όρος μπορεί να φέρει ναυάγιο.
0: Εντάξει, αλλά μην του το χαλάεις του Βασίλη τώρα. Σπανούλη στον Άρη, στον Αυτοκράτορα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά στον Αυτοκράτορα.
2: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, είναι κοντά. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν θα έχει απολαβές.
0: Αν νόμισα 1,5 εκατομμύριο Αριανοί πανηγυρίζουν ήδη.
2: Λοιπόν, γενικότερα πέφτει πολύ χρήμα στον Άρη, έτσι, με τον Κινέζο επενδυτή.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε απάντηση το προσεχές διάστημα,
0: ναι,
2: είναι ΠΑΟΚ ή Άρης, και οι δύο, ή ένας από τους δύο ή κανένας, αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουν και οι δύο να είναι. Ναι. Νομίζω κομματάκι δύσκολο να είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θα είναι κανένας για του χρόνου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
2: Δύσκολο θα είναι κάποιος από τους δύο, αλλά δείχνουν ότι και δύο ομάδες θα ρίξουν
0: μέχρι του χρόνου να είμαστε καλά. Σήμερα ποιος θα κερδίσει, γιατί έχουμε...
2: Αν πρέπει να πω το άρα, θα πω Ολυμπιακός.
0: Είναι και γηπεδούχος, ξεκινάει, έτσι δεν είναι καλά. Τερμάτισε και αίτητος.
2: Είναι γενικότερα αρκετά καλύτερος αυτήν την περίοδο, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και στην χώρα την ομάδα σου, πριν από κανένα δύο ρίτες με ωραίο βιντεάκι,
0: ναι,
2: ανακοινώθηκε ο Αλεξάντερ Τζουμκόφ, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και επίσημα πλέον παίχτης.
0: Ο Αλεξάντερ είναι η προφορά, Αλέξανδρος είναι δηλαδή.
2: Λογικά είναι ο Αλεξάντερ, έτσι, ναι, με όμικρον.
0: Ναι, αλλά είναι η προφορά, νομίζω, που το κάνει ο... Για να λέμε ήρθε ο Ουκρανός Μεγαλέξανδρος για να μας οδηγήσει στο πεπρωμένο.
2: Τώρα αυτά
0: μας
2: είναι γραφικά όμως.
0: Εντάξει, βρε Δημήτρη. Τα φτιάχνουμε έτσι.
2: Και άλλες εποχές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και άλλες εποχές, και άλλες εποχές.
0: Μάλιστα, οπότε έκλεισε τώρα αυτό σίγουρα.
2: Ναι, όχι σίγουρα.
0: Τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9?
2: Αύριο 9 η ώρα. Σουηδία Ελλάδα, σε αναχωρεί η ομάδα. Σε περίπου κανένα μισά ώρα θα έχει και...
0: Κάτσε, αύριο είναι το Σουηδία-Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Το είπα, 9 η ώρα.
0: Όχι, επειδή δεν το κατάλαβα εγώ, εσύ καλά τα πες, για να σιγουρευτώ.
2: 9 η ώρα, RTV Sports.
0: Μάλιστα, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Αφού είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αφού η Μάρθα έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, κάτσε να την ξαναδώ, με χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, με ένα υπέροχο αέρινο κορίτσι σε ένα υπέροχο ποδήλατο, με θέα έναν υπέροχο κόλπο, μια θάλασσα με ανοιξιάτικο καλοκαιρινά άνθη και χόρτα γύρω γύρω. Είπαμε να ακούσουμε αυτό το

δηλαδή δεν ήμουν εγώ που όσο μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη φωτογραφία. Και ήταν ο Ελίτης και του Στένλι Μάρθα αυτή τη φωτογραφία, αυτό το στίχο θα έγραφε.

Αλλά αν με αυτό το ποδήλατο τριγυρνούσε και όλα τα λοιπά, θα μπορούσε να τη λέγανε Κάρμεν, να ήταν τσιγκάνα και να μας θύμιζε, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο ημερολόγιο μου, ότι σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Εξαιρετικό συνθέτης, έφυγε πάρα πολύ νέος, πρέπει να ήταν 37, 1838 γεννήθηκε, 1875 έφυγε από τη ζωή. Αυτό, η όπερα Κάρμεν, είναι το τελευταίο έργο που πρόλαβε να γράψει και ίσως το διασημότερό του. Εδώ βέβαια τη Λαχαμπανέρα, τη τραγουδάει η Μαρία Κάλλας.

0: Λοιπόν, με την Κάρμεν, με ποδήλατο, με ό,τι να είναι, επειδή είμαστε έτσι μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού, θα πάμε μέχρι τη Χαλκιδική. Όνειρο, ε! Υπέροχο να πας στη Χαλκιδική, να περάσεις όσες μέρες μπορείς να περάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα παράδοξο. Διάβασα για την επίσημη καταγραφή ανέργων στην Χαλκιδική, 9.750 άνεργοι. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω ότι οι επιχειρήσεις, λέει, στη Χαλκιδική, και τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι και η σεζόν φουντώνει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δηλαδή από τη μία πας κοντά 10.000 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, και την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις που έχουν δουλειά δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά. Και φέρνουμε, λέει, απ' έξω, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Μια ερμηνεία, γιατί σε εμάς που, εντάξει, δεν είναι και ο χώρος μας, μπορεί να ακούγεται αυτό στο απόλυτο παράδοξο ή απόλυτη αντίφαση, είναι λάθος τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Κύριε Κουφίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε.
0: Και σε ωραίο μέρος έχετε. Είναι ωραίο να ζει κανείς σε ένα προνομιακό τόπο, γιατί ακόμα και στα δύσκολα, καμιά φορά ο τόπος είναι παρηγορητικός. Αληθεύει όμως αυτή η αντίφαση, είναι πραγματική ή κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά?
1: 100% πραγματική, παράδοξο όπως είπατε.
0: Ναι, αλλά όχι για μαθηματικούς, μάλλον για όπως εσείς, για εργατολόγους. Για δώστε μας μια εξήγηση του φαινομένου.
1: Η εξήγηση πρέπει να είναι εντελώς απλή και λογικά έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική και το ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό το σύστημα των υποδομάτων, είτε ανεργίες είτε άλλα επιδόματα, μπορούν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλεύονται αυτά τα επιδόματα, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια μαύρα μεροκάματα για να μπορούν να μεγαλώνουν το εισόδημά τους και έτσι να βιοπορίζονται, δυστυχώς για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικά για τη χώρα. Δεν είναι σωστό να εξελίσσεται έτσι η χώρα, το εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή αμοιβή ενός εργαζόμενου και μάλιστα στον τουρισμό. Είναι μόνο απροθυμία κάποιων να πάνε σε επιχειρήσεις ή αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες απαιτήσεις που δεν μπορώ να τις καλύψω εγώ? Να μου πεις, έλα αύριο Παπασταματίου, γιατί εγώ στην τάδε τουριστική μονάδα χρειάζομαι σεφ. Δεν θα έρθω, γιατί άμα έρθω θα σας καταστρέψω. Ή και να έρθω δεν θα το θέλει η επιχείρηση. Δηλαδή μήπως εδώ έχουμε και ένα θέμα κατεύθυνσης, επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, πρόνοιας των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Δεν θα το έλεγα, κύριε Βασαργίου, γιατί υπάρχει τέτοια ανάγκη για εργατικό δυναμικό από όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε για εξειδικευμένο είτε για ανειδικευτό, για τον πρωτογενή, για την μεταποίηση, για τον τουρισμό, για την εστίαση. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει κάποια ειδικότητα και εκεί έχουμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν από την έρευνα του Επιμελητηρίου το 22% το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε καμαριέρες και ζητάει καμαριέρες από τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλεύουν γιατί βολεύονται με κάποιον άλλον τρόπο ζωής και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται.
0: Καμαριέρα μπορεί και παίρνουν και άνδρες αν χρειαστεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απαγορευτικό?
1: Και βέβαια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν, παράδειγμα, υπάρχουν μεταποιητικά εργοστάσια, όταν υπάρχουν, δηλαδή, σε όλες τις ειδικότητες.
0: Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα έχετε καταγράψει εσείς ως επιμελητήριο?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί άμα πάγω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια μονάδα στη Χαλκιδική για τουρισμό και μου πούνε δεν μπορούμε να σου καθαρίσουμε το δωμάτιο γιατί μας λείπει προσωπικό, αυτό βλάπτει και την εικόνα, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ουσιαστικά υπολειτουργούν. Και τι θέλω να πω, όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα αναγκάζεται, παράδειγμα, να μην λειτουργήσει τα τρία μπαρ που έχει και να λειτουργήσει μόνο το ένα, γιατί δεν έχει προσωπικό, και αναγκάζεται αυτό το προσωπικό που θα λειτουργούσε, παράδειγμα, τα άλλα δύο μπαρ να τα βάλει στις άμεσες ανάγκες που είναι ο καθαρισμός των δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί ουσιαστικά και έχει γίνει η επένδυση και έχουν πέσει τα χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει απόσβεση. Όταν υπολειτουργεί η επιχείρηση, τότε πώς θα έχει το τζίρο που πρέπει να έχει για να έχει και την αντίστοιχη κερδοφορία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουφίδη, γιατί εδώ μια ακροάτρια με μαλώνει. Λέει, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω είμαι άνεργη και έχω ζητήσει δίπα, δεν λέγεται τώρα ο ΑΕΔ, που εγώ ξέρα τα παλιά. Δεν μου έχει προτείνει, λέει, κάποια τέτοια εργασία. Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω με νίκιο, φαγητό και τα λοιπά. Πόσα, μήπως δεν είναι οι αποδοχές κατάλληλες, μήπως δεν είναι οι συνθήκες. Γιατί εγώ είχα φίλους σε άλλο τουριστικό προορισμό, ζευγάρι που πήγαινε και δούλευε 3 μήνες το καλοκαίρι και φέτος τους είπαν δεν έχουμε τόσο κίνηση, δεν θα σας χρειαστούμε. Και είναι τελείως διαφορετική εικόνα αυτή από αυτή που μας δίνετε εσείς.
1: Να σας μιλήσω ειλικρινά, αν μπορείτε 10 ανθρώπους να μου βρείτε εμένα, να μου, αύριο το πρωί να με πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν δουλειά, το βράδυ θα έχουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη.
0: Άρα
1: που υπάρχει.
0: Είναι θέμα διασύνδεσης. Μήπως υπάρχει στο μηχανισμό αυτό, κύριε Κουφίδη, γιατί εσείς έχετε κάνει και δηλώσεις, δηλαδή βλέπω ότι το κυνηγάτε. Μήπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διάβλοι ενημέρωσης μεταξύ ανθρώπων ανέργων ή της εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων. Γιατί όχι, πρέπει γιατί... να ξέρεις ότι ζητάνε για δουλειά για να πας.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον και μέσα από τη ΔΥΠΑ αλλά και μέσα από τις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις από το χειμώνα ακόμη, είτε με ημέρες καριέρας, είτε με αγγελίες, είτε... Ναι. Γιατί έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις και ψάχνουν όλοι να βρουν προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό που σας είπα. Πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Και τι να εξηγήσω, αν θέλετε, πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν το επίδομα ανεργίας, παράδειγμα, κοστίζει για το κράτος 500 ευρώ το μήνα για τους μακροχρόνια ανεργούς, ή 400 ή όποιο και να είναι αυτό το νούμερο.
0: Δώσε 500 σε έναν εργοδότη να τον πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι. Μοιράστε αυτό το επίδομα, δώστε 250 παραπάνω σε αυτόν τον εργαζόμενο, σε αυτόν τον άνεργο που θα πάει να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και 250 μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, του εργοδότη.
0: Και κερδίζουν όλοι.
1: Ακριβώς. Και θα πάει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει.
0: Δεν τα ξέρω τα θέματα, μου φαίνεται πολύ ωραία η πρότασή σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, γιατί και αυτός θα πάρει καλύτερο μισθό, και άλλο να παίρνεις μισθό και άλλο να παίρνεις ένα επίδομα, και ο εργοδότης ελαφραίνει το βάρος. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό γιατί δεν γίνεται όμως?
1: Γίνεται βήμα-βήμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα σε σχέση με πριν στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά χρειάζεται όμως πολύ δρόμος ακόμη και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να βρουν δουλειά και είναι άνεργοι. Αλλά για μένα το σημαντικότερο, και δυστυχώς το λέω, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον και έχουμε μεγαλώσει παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και δεν είναι απαραίτητα δικό τους το φταίξιμο. Όταν έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι λέγανε πάρε εσύ ένα πτυχίο και μετά εγώ με τον κουμπάρο, με τον φίλο, με τον βουλευτή, με τον Α, με τον Β θα σε βολέψω.
0: Κάπου.
1: Και πήρε αυτό το παιδί αυτό το πτυχίο.
0: Ή νίκιασε κανένα αγρόκτημα του ξαδέρφου, να το βάλουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και θα τα βολέψουμε. Χρειάζεται να τρέχουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να παραγούμε τεμπέληδες αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, και οι συνθήκες εργασίας παίζουν ρόλο, γιατί τα πιο νέα παιδιά, έχοντας μεγαλώσει σε λίγο καλύτερες συνθήκες από πολλούς από εμάς, έχουν όχι τρελές, αλλά έχουν κάπως καλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτό που. Γιατί μια δουλειά πρέπει να την ιδρώσεις, να τη σέβεσαι. Αλλά πρέπει και αυτή να σου δίνει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι αξίζει αυτό το σεβασμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα και για τη νέα γενιά, όπως λέτε. Δηλαδή, σου λέει το άλλο παιδί, ναι, ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να πεινάσω, θέλω και μια δουλειά που να με σέβεται κι αυτή, για να τη σεβαστώ κι εγώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά να σας πω κάτι. παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί και κακοί εργαζόμενοι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι δεδομένο.
0: Αλλά το θεσμικό πλαίσιο τραβάει προς το καλό, αν θέλει, ή προς το κακό, έτσι δεν είναι?
1: Επειδή εξελίσσονται όμως και οι επιχειρήσεις και επειδή τα νέα παιδιά μπαίνουν, και νέα παιδιά δεν είναι μόνο νέα παιδιά εργαζόμενοι, είναι και νέα παιδιά επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν όρεξη να πάνε τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως πήραν από τους γονείς τους ένα βήμα παραπέρα.
0: Που είναι startup και τις στήσανε
1: ακριβώς,
0: γιατί είναι πια...
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποιες παλιές, κακές, πολύ πολύ κακές πρακτικές που είχαμε στο παρελθόν με συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτά όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν? Γιατί έρχομαι πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί, πρέπει να είσαι ανόητος, αν είσαι επιχειρηματίας, εργοδότης, να μην πληρώσεις καλά το προσωπικό σου για να δουλεύει σωστά η επιχείρησή σου, για να σου φέρει τον τζίρο που πρέπει να σου φέρει.
0: Αυτό όμως...
1: και την κερδοφορία.
0: Να το... Επειδή εσείς έρχεστε και σε άμεση επαφή και με τους επιχειρηματίες, να το θυμίζετε σε κάποιους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλη με επιχείρηση που δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λέτε. Και απορείς και λες, μα καλά, δεν θέλει να... Ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι όλες είναι έτσι. Εσείς περιγράφετε όμως... το ιδανικό και...
1: Επειδή ο νόμος προσφοράς και εντύπωσης είναι ο μέγιστος νόμος στο επιχειρήν, στην αγορά, ο τελειωτικός νόμος. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικό και τόση μεγάλη προσφορά για εργασία, ο ανταγωνισμός ο ίδιος θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτός ο κακός επιχειρηματίας να αναγκαστεί να γίνει καλύτερος για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Είναι πολύ ωραία η περιγραφή σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύει πάντα αυτό και δεν ξέρω γιατί. Πώς έλεγαν παλιά ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός, αρολόι, θα το ελαττήριο και θα σπάσει και δεν έσπασε ποτέ. Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν λειτουργούν πάντα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουφίδη. Πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους, το επιμελητήριο, η πολιτεία, γιατί δεν λειτουργούν αυτόματα. Αν μια επιχείρηση πάρει μια δεσπόζουσα θέση και μπορεί και την κρατάει, γιατί δεν είναι και εύκολο να χτυπήσει ένας καινούριος μια, ξέρετε, επιχείρηση που έχει ριζώσει και αυτά, μπορεί να μην ποντάρει πολύ στην καλή αμοιβή ή διάθεση των εργαζομένων. Να επαφίεται στο ότι καμιά φορά τσουλάει και μόνη της η αγορά.
1: Συμφωνώ μαζί σας, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά από όλους μας.
0: Μάλιστα. Πάντως ήταν πολύ ωραία ο προβληματισμός. Α, έχει κάποιο τηλέφωνο, μη μου το πείτε στον αέρα, να το δώσετε στα κορίτσια ή να βρω το επιμελητηρίο. Έχω ένα-δύο ακροατές, ακροάτρες που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο για αυτό που είπατε.
1: Δηλαδή σας φάνηκε ενδιαφέρον. Και βέβαια, βέβαια.
0: Μόλις μιλήσετε έξω με τα κορίτσια, αφήστε το τηλέφωνο να το δώσω κι εγώ. Θα είναι ωραίο να βρούμε και δύο-τρεις δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφίδη, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σας.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητή Κατερίνα, και ένα-δύο ακόμη, γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα. Σταμάτη, Κώστα, Τζένι, Σπύρο. Γράψτε, στείλτε μήνυμα στο απολύτως σχετικό με το Messenger για να σας στείλω πίσω. Δεν μπορώ να γράψω, θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να γράψω στο Viber της, είναι του σταθμού. Γράψτε στο απολύτως σχετικό στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ το τηλέφωνο του επιμελητηρίου σε πολύ λίγο. Θάνος Κιαφάκας, παιδιά, τον έχετε δει το Θάνο, μην κάνω λάθος αναγγελία, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά τους Queen τους ακούμε γιατί μας αρέσουν, το ποδήλατο γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Λοιπόν, I want to ride my bicycle, να φύγω, και το ποδήλατο της ενημέρωσης θα το οδηγήσει ο Θάνος Χιαφάκας αύριο. Λίγο μετά τις 6 τα λέμε πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκθεση της Κομισιόν. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Θετικά σχόλια και από τον ΟΣΑ, ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αγκάθια όμως ο πληθωρισμός που επιστρέφει και η ενεργειακή εξάρτηση. Στο 1,14 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο, σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς για υπερκέρδη σε βασικά τρόφιμα. Πολιτική ρευστότητα και ανακατατάξεις με την ίδρυση νέων κομμάτων, οι παίκτες και οι επόμενες κινήσεις τους. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης. Κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τι αναφέρει? Επιχείρηση θερισμός σε Κοζάνη και Αγρίνιο και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στον Περσικό. Ένας νεκρός από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ. Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, δάσκαλος και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με άξονα την ίδρυση νέων κομμάτων, η οποία προκαλεί σημαντικές αναταράξεις κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ, τονίζοντας ότι η χώρα μας κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται.

0: αναφέροντας, όπως είπαμε, ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι ανισορροπίες, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέλος της επιτήρησης, σημειώνοντας ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
1: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε καταρχάς για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ότι έχει σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η χώρα μας. Να πούμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη χρονιά. Για την Ελλάδα λοιπόν γίνονται δύο αναφορές, μία στην έκθεση που αφορά τη χώρα και το δεύτερο είναι η έκθεση που αφορά όλες τις χώρες. Και εκεί λοιπόν επισημαίνεται ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία και η Σουηδία, αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντίθετα με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης. Έχουν γίνει όμως και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και πάμε να τις δούμε. Είναι η συνέχιση της στήρησης των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στεγνευμένα, και θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Τμήματος Ανάκαμψης και Προγραμμάτων Σύναρξης, ενώ η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει και τον πολεοδομητό σχεδιασμό. Πρέπει να πούμε ότι συστάσεις περιλαμβάνουν και άλλο, όπως την πράσινη μετάβαση, την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση στις μεταφορές, ενεργειακή υποδομή, αλλά και την πρόσβαση στην υγεία. Να σου πω επίσης ότι η είδηση σήμερα βγήκε από τον Επίτροπο Ντομπρόσκι, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ουσιαστικά, Θάνο, είπε ότι ανακοίνωσε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής
0: εδώ
1: από
0: ήθελα,
1: την άμυνα και στην ενέργεια.
0: Εδώ θέλω να έρθω, να το δούμε αυτό, να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η επέκταση, η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής?
1: Λοιπόν, αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέτρα που πάρθηκαν από το Φεβράριο του 2026. Καλύπτει όμως μέτρα που βοηθούν τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, επιδοτήσεις και έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Και όχι με αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή τις τιμές. Είναι μια επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος. Να πούμε ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και έστειλε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και στο παρασκήνιο λένε ότι γι' αυτό το έχουν αφήσει εν λευκό, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν καλύπτει μέτρα στήριξης. Και πρέπει να σου πω ότι ο Επίτροπος που ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοκ ως προς την προσφορά και δεν μπορούμε να το αντισταθμίσουμε με τη ζήτηση. Έτσι, λοιπόν,
0: μιλάμε για ενέργεια και άμυνα, έτσι.
1: Ναι, να σου πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά τα χρήματα της ευελιξίας της άμυνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για η ευελιξία, δηλαδή η ρήτρα διαφυγής, όπως ισχύει για την άμυνα, μπορεί να ισχύσει και για την ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, διευκρίνησε ότι εάν κάποιος έχει αξιοποιήσει απόλυτα τη ρήτρα διαφυγής για το κομμάτι της άμυνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία για την ενέργεια. Μπορεί να καταθέσει έτοιμα στην Κομισιόν και η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό το περιθώριο. Ουσιαστικά θα γίνουν διευκρινήσεις το επόμενο διάστημα. Πάντως θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κάθετα αντίθετοι. Όλοι. Θυμόμαστε και τον πρόεδρο του Eurogroup και τον επίτροπο. Όλοι ήταν κάθετοι στο να μην γίνει αυτή η ευελιξία. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει.
0: Είναι και ένα αίτημα σήμερα ελληνικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ιταλικό.
1: Είναι και ένα αίτημα ελληνικό. Φυσικά είναι ελληνικό. Το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, όπως και πρέπει να σου πω και η Ισπανία και η Πορτογαλία πάρα πολλές φορές το έχουν ζητήσει. Απλά ανέφερα την Ιταλία γιατί πρέπει να σας πω ότι λέγανε σήμερα ότι γιατί αν καταλάβει κανείς θα το κωδικοποιήσει ότι αυτή η ευελιξία αφορά ουσιαστικά λίγο την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτρική ενέργεια και όχι αυτό που τώρα ουσιαστικά απασχολεί πολύ τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά φυσικά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

0: επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι' αυτό το άφησα ανοιχτό. Θα δώσω διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Γιατί σίγουρα δεν ικανοποιεί τα ψηλά γράμματα.
1: Και να δούμε και το μέγεθος αυτό της διεύρυνσης. Αν σου ζητούσα να βάλεις ένα τίτλο σε όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος? Για να φύγουμε έτσι με ένα κεντρικό, με ένα κεντρικό μήνυμα από αυτό το ρεπορτάζ και από αυτή την έκθεση.
0: Θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως για την ενεργοποίηση της τρίτης διαφυγής για την ενέργεια και την ίδια ώρα μιλάει για την ελληνική οικονομία υπερθεματίζοντας την
1: πρόοδό της. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το ρεπορτάζ και το σχόλιο, το τελευταίο. Τώρα, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Σημαντική θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Κυρίως για την οικονομία στέκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης αλλά και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, την οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Υποστήριξε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στην συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Κρίνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως με τη σφραγίδα της Ευρώπης πλέον η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν παρόλα αυτά να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που θα πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της πρόοδου.
1: Και σε μια πιο ελεύθερη πολιτική μετάφραση, εχμές και καρφιά και για την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο. Θα τον συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία σε λίγο. Τώρα, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, κάνει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της έκθεσης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, για εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος κάνει λόγο το Υπουργείο. Καλησπέρα.
3: Έτσι θα φέρω, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μάλιστα πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης από το Παρίσι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΣΑ, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περίοδου 16 ετών αυξημένης, όπως είπε, ευρωπαϊκής επιτήρησης. Νωρίτερα και το Υπουργείο Οικονομικών, σε μακροσυλή ανακοίνωσή του σχολιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν, διαπιστώνει, λέει, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες και αφαίρεσε τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων 2010-2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 18 μέχρι το 22, την πολιετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25, η χώρα επιστρέφει πλέον, λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λέει ακόμα ότι η σημασία της εξέλιξης είναι μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο τη θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Βέβαια, Θάνο, ναι. Μπορεί να βγήκαμε από αυτήν τη λίστα, από αυτόν τον κατάλογο. Υπάρχουν και κίνδυνες κάρτες, θα έλεγα. Εγώ με την ευκαιρία να αναφέρουμε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αγκάθια στην έκθεση αυτή, όπως και στην έκθεση που θα προχωρήσουμε στη συνέχεια για να σχολιάσουμε, την έκθεση του ΟΣΑ. Υπάρχουν τα θετικά. Μας τα ανέφερε και η Έλενα νωρίτερα από τις Βρυξέλλες. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αγκάθια. Εσύ το σχολίασες ως κίτρινες κάρτες.
3: Όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι, αλλά και εδώ στην χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, θέτουν για παράδειγμα θέμα με τις φοροαπαλλαγές. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα των φοροαπαλλαγών, είναι πολλές και στοιχίζουν κάπου 12 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τον χρόνο, στον προϋπολογισμό. Θέτουν επίσης το θέμα των νοσοκομειακών χρεών. Ένα αγκάθι που υποτίθεται ότι θα έχει λυθεί από το 2017 και έχει γίνει και σχετική συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που είναι προμηθευτές του δημοσίου. Θέτουν επίσης ένα θέμα από ό,τι είδα στην έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τους φόρους, με τους ειδικούς φόρους στο ντίζελ. Λένε ότι είναι χαμηλή σε σχέση με τους φόρους που βάζουν οι άλλες χώρες της κοινότητας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν και διαστάσεις περιβαλλοντικές, όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Και κοινωνικές.
3: Και κοινωνικές όσον αφορά για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που είδα και
1: πάμε, νοσοκομεία. Πάμε να δούμε μία ακόμη έκθεση. Ισχυρή ανάπτυξη χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση, το έχουμε πει τόσες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βλέπει για το τρέχον έτος ΟΣΑ.
3: Εγώ θα έλεγα έτσι πιο απλά να το πούμε, Θάνο, ότι η ανάπτυξη κατεβαίνει, η αναπτυξιακή δυναμική υποχωρεί και απ' την άλλη ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης του ΟΣΑ, της σημερινής έκθεσης του ΟΣΑ που δόθηκε και για την Ελλάδα και για όλες τις
1: χώρες. Χτυπάει καμπανάκι στασιμο πληθωρισμού, μου λες.
3: Ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβράδυνση σημαντική. Μάλιστα. Και τώρα που οι εκταμιεύσεις όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τις επενδύσεις από τον Αύγουστο και μετά, από τα τέλη του έτους να πούμε καλύτερα, που θα είναι η ουρά του προγράμματος, θα δούμε ότι θα βγουν αρκετά δις από επενδύσεις, οπότε και εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα για τις εξαγωγές προβλέπεται, μάλλον να πω καλύτερα και το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπει, την πρόβλεψη που κάνει ο ΟΣΑ. Λέει ότι αφέτος βάζει τον πύχη στο 1,9% και στο 2% το 2027.
1: Mm-hmm.
3: Ακριβώς. Και για τον πληθωρισμό, ότι θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Ήδη η Κομισιόν ανακοίνωσε εναρμονισμένο δίκτυο, Θάνο, όπως το είπαμε και στις ειδήσεις, 5%. Αυτό είναι ο αναγνωρισμένο δείκτη για το Μάιο. Και μάλλον η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει πολύ μεγαλύτερο. Ήδη είναι στο 5,5% από τον Απρίλιο.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβανόμαστε την διάσταση, τη σοβαρότητα μάλλον του θέματος με τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Λοιπόν.
3: Και για το 2027 λέει ότι θα υποχωρήσει μεν ο πληθωρισμός στο 2,6%, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.
1: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, Κωστή, και να μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας και της οικονομίας και στις εγχώριες συνέπειες με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που στην πραγματικότητα εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το οποίο η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και λόγω εποχικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΙΕΛΚΑ, το 1,14% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2026, ενώ σε σύγκριση του Μαΐου με τον Απρίλιο η αύξηση είναι μόνο 0,29%. Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως κατεψυγμένα, τροφές και ίδια κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ αυξήσεις έχουμε σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βρεφτικές και παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται στην υψηλή κυκλοφορία και ταχύτητα των αποθεμάτων των σούπερ μάρκετ και στην επίδραση των προϊόντων κυρίως της ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΙΕΛΚΑ λέει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.
1: Πινελόπη, θα σε συναντήσουμε ξανά στην πορεία. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Για τον πληθωρισμό και το πόσο πολύ ανησυχεί η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό, μίλησε στην εκπομπή Νεμένα Λά και με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ο Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ μίλησε ανοιχτά και για αύξηση των επιτοκίων.
5: Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε και λέω δεν θα το αποφύγουμε γιατί ναι μεν χτυπάς τον πληθωρισμό αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στο τοίχο οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος. Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, το θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
1: Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις του κυρίου Λιαργόβα. Αλλάζουμε σελίδα για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία. Κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη.
2: Δίπλα λοιπόν η στόχευση από έβαση του Κυβερνητικού Κόμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος, αλλά και την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος και θα διεξάγεται απευθείας από την αστική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα ζητώντας αναθεώρηση άλλου άρθρου, επιχειρείται η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της με εξατομικευμένη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και τη συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, ο οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά. Επίσης, επαναφέρεται δυναμικά η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση αναθεώρηση του άρθρου 16. Και ακόμα η καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Να τελειώσουμε λέγοντας πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.
1: Από εκεί και πέρα, το λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι πιέζει με αυτό τον τρόπο την αντιπολίτευση να πάρει θέση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ένα άνοιγμα στο κέντρο και, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα κινείται στο πεδίο της γκρίζας ζώνης.
2: Ακριβώς. Και βέβαια καθορίζει και την πολιτική ατζέντα της συζήτησης που θα έχουμε μένω στην επόμενη εβδομάδα από την Βουλή.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Earth News Radio Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
6: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
7: πριν κλείσω,
6: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
8: Άρα δηλαδή
7: υπάρχει ο χρόνος
8: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
6: Ενάμιση μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
1: Να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο, είπε ο κύριος Στυλιανίδης, για να μην επηρεαστούν οι εκλογές, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και με την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να δώσει σε αυτή την τοποθέτηση. Τώρα, να περάσουμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ισχυρή ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι την έκθεση Ποσειδόνια 2026. Συνομίλησε με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου. Υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ναυτιλία είναι από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της χώρας μας. Εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την μείωση του εθνικού νεολογίου. Επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή ελληνική ναυτιλία με την ελληνική σημαία παντού, αλλά και με αλλαγές και με εξυγχρονισμό, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ψηφιακό νεολόγιο και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
1: Λίνα, μένεις μαζί μας και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε σε σένα.
10: Για μας η ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας μας. Δεν μπορεί όμως να μην μας προβληματίζει ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε όμως και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Πρέπει να δώσουμε προοπτική στην ναυτιλία, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά τη διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προκληθεί μια συνθήκη ανατροπής και να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των ευρών στη Νέα Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζεται η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, με εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς το νέο κύμα κορυφώνεται και αποτυπώνει στο σύνολό του ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει δημοσκοπικά τα ενία στην αντιπολίτευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Ναι, να σου πω ότι όλα αυτά τα θέματα και την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα την χαράξουν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Θα συζητήσουν τις ανακατατάξεις, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια συνεδρίαση που θα γίνει στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στελεχών της Χαρδιλάου Τρικούπη, μίλησαν για άστοχη και άκερη δήλωση. Τον ανοίγει τώρα η συζήτηση περί συνεργασιών. Όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο του να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Δεν χρειάζεται, λένε στελέχη του κόμματος, αμυντική στάση, αλλά επιθετικά να στηριχθούν στο πρόγραμμα και στα στελέχη που έχουν σε όλη τη χώρα. Επιλογή τους παράλληλα είναι η στρατηγική της διεύρυνσης που αποτελεί σταθερή επιλογή και το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, όχι λένε στους πειραματισμούς με προσωποπαγή κόμματα, όχι στην αποχή. Και τονίζουν ότι θα πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που αλλάζουν έδρες και να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για τον πληθωρισμό, για το στεγαστικό, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που σημειώνουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Οι πολίτες, λένε, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Σήμερα σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι από το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε και τα ευρήματα δημοσκόπησης που έγινε στην Κρήτη και όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς.
1: Ηράκλειο και Λασίθη.
9: Ακριβώς. Επίσης γίνεται προσπάθεια η κυρία Διαμαντοπούλου να σου πω σήμερα ότι έκανε μια δηλώση στο Open Mise και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ηλεηλασίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν κάτσει η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις θα αλλάξει η εικόνα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν. Οι σκληροί καιροί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουν δυνατούς χαρακτήρες.

0: 100 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΣΛΕ, 2.992.000. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχύει έως τέλος Ιουνίου. Αλλά έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να δηλώνει ότι το πρόβλημα, το πλαφόν, εφόσον χρειαστεί, θα διατηρηθεί και στη συνέχεια. Ενώ όλο αυτό το διάστημα η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφόν και έχει επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 7 εκατομμύρια ευρώ, πέραν του προστίμου που ανακοίνωσε σήμερα στην ΕΣΛΕ.
1: Έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα?
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Οι εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, που είναι μεγάλες και γνωστές εταιρείες, κυρίως εμπορίας καφέ, αλλά και ειδών διατροφής, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, ναι. Οπότε θα πρέπει να εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις και εν συνεχεία, εφόσον είναι θετικές υπέρ του δημοσίου, να πληρωθούν τα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, την πηξίδα του κόσμου. Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε και στο μέτωπο, εννοείται, της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την κεχηρία σημειώθηκαν και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες, οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνουν την ένταση την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας. Σε συνέντευξή του είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προστατεύοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι πιθανότατα θα το συναντήσει κάποια στιγμή. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, στο στρατιωτικό επίπεδο, είχαμε επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλιστα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πάνω από 60 ανθρώπων. Μετά τις επιθέσεις, Ιορδανία, Λίβανος, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδικάζουν τις επιθέσεις. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση, λέγοντας ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της. Ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απάντηση όμως σε αυτά τα σχόλια έχουμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει. Τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα εναντίον θέσεων που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύσουν εμπορικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά του Ιράν θα λάβει άμεση αποφασιστική απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θεωρεί τις πρόσφατες εντάσεις μέρος της αυτοάμυνάς της. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Συνεχίζονται οι ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο η Χεσμπολά είπε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ενώ από Ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 2 διασώστες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσει σε κοινή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι τέταρτες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι τέταρτες, δεν συμμετέχει η Χεσμπολάχ, που γίνονται στην Ουάσιγκτον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Λιβάνου, ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έδωσε συνέντευξη στο CNBC για το Ιράν και για τις επιθέσεις. Είπε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά, ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή δράση και ότι η απόφαση για τη στρατιωτική κλιμάκωση αντίγει και στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Και σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για τη δράση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στην Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Φρίσα και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, πολύ δε περισσότερο στο Ιόνιο και στα ελληνικά ύδατα. Σαφέστατη ήταν η θέση και η

0: ξεχάσει του εις ελληνικής διπλωματίας που και με γραπτό και προφορικό διάβημα πριν μερικά 24 ώρα από τον Κίεβο επεσήμανε και τόνισε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση της Ουκρανίας και δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωσης ή εμπλοκής της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση και βεβαίως έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της. Φτάνω.
1: Σε ευχαριστούμε Κατερίνα και συνεχίζουμε. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βασιλικής, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Η 39χρονη δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της και η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Αυτή την ώρα, Θάνο, πραγματοποιείται η εξόδος ακολουθία, παρουσία πραγματικά πλήθος κόσμου, συγγενών της 39χρονης, συμμαθητών των παιδιών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει και τον επικίδιο. Έστειλε την ευχή η Βασιλική να είναι η τελευταία. Είναι κλισέ, ξέρω, Θάνο, ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι η ευχή πραγματικά όλων όσων βρέθηκα εδώ, είναι να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Πραγματοποιείται λοιπόν, θα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η εξόδος ακολουθία. Τώρα αύριο αναμένουμε την.
1: Ενώ υπήρχαν σημάδια, δηλαδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες.
2: Όσο περνάνε οι μέρες, ανοίγουν όλο και περισσότερα στόματα. Όμως φαίνεται ότι δεν πρόλαβε κανείς. Ίσως οι αρχές ερευνούν και κάποιες παλιότερες καταγγελίες, να δουν αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Κυρίως μια καταγγελία του περασμένου Νοεμβρίου, όταν κάποιοι συμμαθητές της από την σχολή χορού είχαν εκφράσει την ανησυχία τους που δεν είχε πάει στο μάθημά της. Φαίνεται ότι σε αυτούς η ίδια είχε εκμυστηρευτεί και κάποια πράγματα που βίωνε από τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, την βρήκαν με τα παιδιά, η ίδια ενώ ήταν μόνη της τους είπε ότι δεν σημαίνει τίποτα. Φαίνεται πως βρήκε το θάρρος. Το περιστατικό δεν, αν και υπάρχει σαν καταγεγραμμένο στην ελληνική αστυνομία, δεν είναι ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σαν ένα περιστατικό για μια γυναίκα που ανησύχησαν κάποιοι που δεν την είδαν σε ένα μάθημα. Όλα αυτά όμως ερευνώνται οι δύο αυτοί.
1: Επιχείρησαν κάποιοι να τις δώσουν αυτό το σύστημα συναγερμού και το αρνήθηκε.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελα να σου πω ότι είχε καταφύγει στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών. Τα κέντρα συμβουλευτικής είναι 47 σε όλη τη χώρα. Στην Καλαμάτα λειτουργεί από το 2013. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη ηχεμήθεια και απόρριτο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταχθεί η χορήγηση. Η ίδια είχε προταχθεί εκεί και ζητώντας κυρίως δουλειά. Φαίνεται πως είχε μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Ωστόσο, είχε αρνηθεί το να πάρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, βλέπουμε πολλές πληροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για την καθεστώς παρακολούθησης που την είχε ο 41χρονος σύζυγός της. Ίσως αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρεις, Θάνο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά ακόμα που πρέπει.
1: Ίσως και τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα μιλάνε αρκετοί, υπάρχουν περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που μίλησαν, ίσως φοβήθηκαν μετά να το προχωρήσουν.
1: Κώστα,
2: κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα που έφυγε άδικα από τη ζωή και δύο αθώα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά στην ουσία. Ένας πατέρας πάει ισόβια στη φυλακή και μια μητέρα η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τελικά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά.
2: Είναι κάτι που εξετάζεται ακόμα. Οι βιοχημικές εξετάσεις έχουν βγει αρνητικές. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η εκδοχή. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο, μας έχουν πει ότι αναμένουν ακόμα κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ληφθεί από τα δύο παιδιά. Η αδερφή της φαίνεται πως ζήτησε την επιμέλειά τους. Βέβαια, είναι μια διαδικασία και αυτή δεν είναι απλή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η σκέψη πάρα πολλών και εδώ στην Καλαμάτα είναι σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, είπαμε αυτό. Αύριο απολογείται. Πρόκειται να εμείνει από ό,τι φαίνεται στην πρεσπιστική του γραμμή. Αν και όπως λέγαμε και χθες, Θάνο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι συντηρητικά εναντίον του. Μιλάνε για μια κατακρεουργημένη κυριολεκτικά γυναίκα.
1: Μια σφαγμένη. Τι να πεις, πραγματικά είναι κλισέ και αυτό που λέω εγώ, το τι να πεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη που έζησε αυτή η άτυχη γυναίκα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ. τώρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Για την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης μας ενημερώνει η Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σάνο κυρίες και κύριοι, και η υπόθεση αυτή εξελίσσεται σε ένα πάζλ με κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα, με το τρίχρονο κοριτσάκι να δίνει αυτή τη στιγμή την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή του. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ και η κλινική εικόνα του παιδιού παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχοντας υποβληθεί χθες σε ένα ιδιαίτερα βαρύ χειρουργείο. Την ώρα όμως φτάνω που ο ιατρικός αυτός αγώνας κορυφώνεται, η έρευνα της τροχιάς φέρνει στο φως μια σκοτεινή θα λέγαμε ανατροπή, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πως ο τραυματισμός προήλθε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το καθοριστικό όμως στοιχείο που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα είναι η παρατεταμένη απουσία των γονέων. Από την πρώτη στιγμή παραμένουν άφαντοι, χωρίς καμία απολύτως παρουσία στο νοσοκομείο και χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή η συνεχιζόμενη.
1: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους.
3: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους και αυτή η εξαφάνιση τους οδηγεί πλέον την αστυνομία να εξετάζει ανοιχτά ένα πολύ συγκεκριμένο βαρύ σενάριο, Θάνο. Το όχημα που χτύπησε το παιδί κατά την οπισθοπορία να το οδηγούσαν οι ίδιοι του οι γονείς. Τώρα οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον άμεσο εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναζητώντας βέβαια τις καθαρές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
1: Βέβαια το ότι χτύπησαν οι ίδιοι το παιδί τους, αν ουσιαστικά είναι αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να είναι παιδί τους, έτσι.
3: Εννοείται. Ωστόσο, αυτό ενισχύει το σενάριο, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γονείς, δεν έχουν εντοπιστεί, είναι εξαφανισμένοι. Δεν έχουν παρουσία ούτε στο νοσοκομείο, ούτε η αστυνομία μπόρεσε να τους εντοπίσει μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε ήδη το πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Το παιδί περνάει πολύ δύσκολες οριακές στιγμές που θα κρίνουν και το μέλλον της ζωής του.
1: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου, να πάμε στη Βρετανία, όπου σημειώθηκαν βία επεισόδια στο Southampton σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Πάμε στο Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Καλησπέρα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εδώ στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Henry Novak, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Southampton το περασμένο Δεκέμβριο. Ο δράστης, ο 23χρονος Vikram Dikua, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με ελάχιστο χρόνο έκτηση σχεδόν 21 ετών. Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν στο προσκήνιο γιατί δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Novak εμφανίζεται βαριά τραυματισμένος να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί αρχικά τον αντιμετωπίζουν ως ύποπτο και του περνούν χειροπέδες. Ο Novak αργότερα πέθανε. Λοιπόν, αυτό τώρα η αστυνομία του Χάμσερ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδή ισχυρισμό του δράστη ότι είχε προηγηθεί ρατσιστική επίθεση και ότι δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, αφαίρεσαν τις χειροπέδες και προσπάθησαν να μπροστά τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ανεξάρτητη έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι χειρισμοί των αστυνομικών ήταν ανεδειγμένοι. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι που προκάλεσε τις διαδηλώσεις τις χτεσινές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί και να γίνουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις οδηγίες προς την αστυνομία.
1: Έχει πάρει πολιτική διάσταση η υπόθεση, έτσι.
4: Πολιτική διάσταση και έχει και αυτό το ευαίσθητο της φυλετικής διάστασης, γιατί η αστυνομία έχει οδηγίες να προσέχει ό,τι αφορά ρατσιστικό. Και επειδή ο δράστης είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από το θύμα, οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να λένε, ακούγεται ο χτυπημένος Νόβακ να λέει ότι είμαι μαχαιρωμένος, δεν μπορώ να πνεύσω, και ο αστυνομικός του λέει δεν νομίζω φίλε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση και γι' αυτό και γίνανε οι οργείς, υπάρχει πολλή οργή και βγήκαν ας πούμε με συνθήματα όπως δεν μπορώ να πνεύσω, οι ζωές των λευκών μετράνε, συνθήματα που έχουμε ακούσει και από την άλλη πλευρά
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ατλαντικού. Λοιπόν, ναι, ακριβώς, θυμόμαστε.
1: Ευδοξία...
4: Και θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό ο Πρωθυπουργός τώρα κατηγορεί ακροδεξιές προσωπικότητες ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση.
1: Ο Φάρατς, ας πούμε, για τον ναι. Φάρατς λες.
4: Για το Φάρας, αλλά και για άλλες, όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, mm-hmm. ας πούμε. Και άλλες που βρέθηκαν στη διαδήλωση και λέει ότι ο Σάρμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση. Η οικογένεια όμως τέλος, που είναι και η πιο χτυπημένη αυτή τη στιγμή, λέει, ζητά δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καλεί να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του 18χρονου για την πρόκληση μίσους ή διχασμού.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά δύσκολες καταστάσεις. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα μείνουμε στα διεθνή. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Σιριοπούλου. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.
5: Κλιμάκωση έχουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, Θάνο. Η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο μια από τις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις, μια από τις μεγαλύτερες μάλλον από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μέσα σε 24 ώρες αναχαιτίστηκαν συνολικά 754 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων τα 50 στην περιοχή του Λένιγκραντ. Λοιπόν, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες ρωσικές υποδομές, στοχεύοντας στο τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης και την ναυτική βάση της Κροστάνδης. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων, διακοπές δίκτυα επικοινωνιών και ενεργοποίηση εκτεταμένων συστημάτων αεράμυνας. Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο, μάλλον το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι ρωσικές απαντήσεις θα είναι συστηματικές και ότι θα συνεχιστούν, με τον εκπρόσωπο του Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι η Μόσχα ήδη εφαρμόζει αντίπεινα. Η ουκρανική πλευρά από την επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πλήξει τη ρωσική πολεμική βιομηχανιακή επιθέση. Αυτές, να σου πω, Θάνο, έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο λέγεται ότι είναι το ρωσικό Νταβός και στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες. Και ο Βλαντιμίρ,
1: τη φιέστα.
5: Ακριβώς, έτσι. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται την Παρασκευή να έχει την κεντρική ομιλία, λοιπόν, στο φόρουμ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Θελήψεις στον καλλιτεχνικό χώρο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του σπουδαίου ηθοποιού στην Κάριστο, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τη ζωή του από την Έλενα Νεοφωτίστου.
6: Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άρμοστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση». ανάγνωση, αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Και εμείς να θυμηθούμε τι είχε πει ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια.
7: Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε, ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ. Ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη.
1: Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, ο Σπανούλης τον Άρη.
8: Καλησπέρα, ναι. Και επίσημα πλέον πριν από λίγο ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Θα είναι προπονητής. Του Άρη μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, θασμένος ο Σπανούλης και μάλιστα με υψηλότερες απολαβές πληροφορίες δικές μας, όχι επίσημα, περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές αιτήσεις του εθνικού μας προπονητή, γιατί είναι προπονητής και στην Εθνική Ελλάδος, οπότε καλή επιτυχία στον Σπανούλη. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε τον πρώτο τελικό για τον μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγκρούνται έτσι με φόντο το πρωτάθλημα, 3 νίκες. Θα πρέπει να κατακτήσει μία από τις 3 ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε από την...

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βραχιέ, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όμως όλο το κομμάτι, την ομορφιά την δίνει η φωνή, αυτή η αισθαντική φωνή και η συνεργασία που έκανε παρέα με τον μεγάλο Gregory Porter. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου.

Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook, Instagram, που τρέχουν και διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Startup Comedy, παράσταση των Sushi Mango την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο

Αυτός είναι ο Σκόνε Σκοφερή. Σκόνε Σκοφερή από την Μεγάλη Βρετανία. Και λέω Σκοφερή, άλλοι το λένε Σκοφέρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Βρετανός R&B τραγουδιστής και ηθοποιός, γιατί έχει παίξει και στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστός. Τον είχε διασκευάσει το 2006-2007 το Heard It Through the Grapevine και το A Change Is Gonna Come. Έχει βγάλει 5-6 πολύ καλά άλμπουμ ο Σον Σκοφερή. Και εγώ προτείνω να πάμε μέχρι τις 8:30 με το τελευταίο ολοκένουργιο άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα, του Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr, το Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε solo ο Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, και περισσότερο με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμέλια Ντέιβις. Αυτή τουλάχιστον το έχει γράψει το βιβλίο, και με τον πολύ σπουδαίο θρύλο φωτογράφο, τον Τζιμ Μάρσαλ. Τζιμ Μάρσαλ έχει φύγει από τη ζωή, έχει πεθάνει. Έχει φύγει το 2010 στη Νέα Υόρκη, ήταν γεννημένος φανταστικός.

Αυτό είναι ο Marvin Gaye και το I Want You με τους Time Like Music Remix. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκας βρίσκεται στο Μπάμπης Δούκαρος. Ο Μπάμπης Δούκας, ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό Μπάμπη τόσα χρόνια και Προκόπη δεν το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, να γραφτεί στα πρακτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Μπάμπης Δούκας δεν είναι ούτε Προκόπης Δούκας που δεν είναι ηχολήπτης, ούτε Μπάμπης Δούκαρος γελάει ο Μπάμπης. Μπάμπης Δούκαρος, φίλες και φίλοι, στον ήχο εδώ, μόνιμα. Ο Πέτρος Αλάβης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην το πω και αυτό λάθος, έτσι. Αν το πω και αυτό λάθος, θα μας παρεξηγήσουν. Και όλοι εσείς, βέβαια, που μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 έχει και τη ζέστη του, έχει και τον

Marvin Gaye και το I Want You και φυσικά το Jose James 6 Ιουλίου. Μέσα σε όλα αυτά τα άπειρα live και πολύ καλά live του καλοκαιριού κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Να δούμε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια λίστα, να πούμε έτσι σε μια εκπομπή και να παίξουμε τα πιο σημαντικά τραγούδια από τα πιο σημαντικά live που θα γίνουν, διότι φίλες και φίλοι είναι πάρα πολλά και πραγματικά είναι εξαιρετικές επιλογές για κάθε γούστο. Ο Αντρέα Αντσελέντανο με τη Μίνα.

Θεωρείτε ότι είναι ίσως ο άνθρωπος που το όνομα του είναι άρρηκτα συνθεθεμένο με την ιταλική κουλτούρα, με την ιταλική pop, με την ιταλική disco, με το ιταλικό rock and roll. Ό,τι και να βάλουμε, ίσως είναι ο νούμερο ένα, ο best selling Italian music artist όλων των εποχών, ο Adriano Celentano. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία από το 1957 μέχρι και σήμερα. Adriano Celentano κοντεύει τα 90, έτσι. Είναι γεννημένος το 38 και έχει σταματήσει βέβαια πια να κάνει την γνωστή σε όλους μας εκπομπή στην τηλεόραση και να βγάλει δίσκο από το 2020, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι μια εμβληματική φιγούρα στο κομμάτι της ιταλικής μουσικής. Εγώ θα έλεγα ίσως και στο κομμάτι της ιταλικής κουλτούρας, φίλες και φίλοι, γιατί η Μίνα ήταν και είναι πάντα μέσα στις καρδιές όλων η φωνή, η γυναικεία φωνή της Ιταλίας, ο Adriano Celentano, η ιατρική φωνική Μίνα, 2 χρόνια μικρότερη, μην νομίζετε, τα 86. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra, 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

στην Soul Jazz Orchestra. Από την Ottawa, από την Ottawa, από τον Καναδά, βάζοντας τη soul, τη jazz, τη funk και το afrobeat. Μάλιστα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει, είχαν υπογράψει μια δισκογραφική εταιρεία που ονομαζόταν Strat Records και ήταν ένα label κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και δι του afrobeat. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία όπου είχε μπει μέσα πριν από πολλά χρόνια και ηχογραφήσει και ο τεράστιος μουσικός της Ethio Jazz, ο Μουλάτου Αστάτ και όλα αυτά για τους Soul Jazz Orchestra, που πάντα ηχογραφούν εξαιρετικά άλμπουμ και βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες. Όπως φίλες και φίλοι, με ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια χρονιά, το γνωστό σε όλους μας F-Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου, στον λόφο του Φιλοπάπου. Μιλάμε φυσικά για τον Βινίσιο Καμποσέλα. Έρχεται την άλλη Τρίτη στις 9 του μήνα, στις 9 Ιουνίου έρχεται ο Βινίσιο Καμποσέλα. Από τους πιο πολυσχηδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, έρχεται ξανά, βάζοντας φυσικά όλη αυτή τη μουσική των στοιχείων που μας φέρνει από τη Μεσόγειο, από τα λιμάνια, πολύ περισσότερο από τον ίδιο, από την ναυτική και ελληνική μυθολογία, από τον Οδυσσέα, από το Ρεμπέτικο, από τα πάντα. Η σχέση του Καμποσέλα εξάλλου έχει μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, επαφή με το ελληνικό κοινό και δει όταν ο ίδιος είχε ηχογραφείς πριν από πολλά χρόνια στο Σχέρα, το 2007 ή το 2008, μόνο με Έλληνες μουσικούς, και είχε κάνει και μια πολύ ωραία περιοδία. Είχε βρεθεί τότε στο Χαφνό Jazz Club μαζί με τον Μανώλη Πάπο. Αργότερα πήγε και βρήκε τον Πάπο όταν έπαιζε στο υπόγειο στην πλατεία Βικτωρίας και έμεινε μέχρι το πρωί. Έβγαλε το Ρεμπέτικο τότε το άλμπουμ και πολλά άλλα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο και φυσικά αρκετά από τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί και στα ελληνικά, και από την Καλάνη και από την Γλυκονακοπούλου, από τη Λίνα. Έχει συνεργαστεί σε εμφανίσεις με τον κιθαρίστα, με τον Δημήτρη του Μιστακίδη. Γενικά ο Βινίσιο Καμποσέλα είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ένας από εμάς. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Sailor Sirens and Rebetes στα πλαίσια του F-Kill Sessions.

Αλόλα Μάμπο, αλόλα Μάμπο. Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα από το Ιταλία, από μια ταινία που ανέβηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Φάμπιο Μπονιφάτσι ήταν η σύνδεση και πιστεύω ότι θα είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε από τον Βινίτσιο Καποσέλα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη στο F-Hill Sessions. Αμήν και αμήν. Ο Σαμπούζη. Παρέα με τον Τζέρι Ρόλ.

0: Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα τραγούδι που είναι περισσότερο gospel παρά country, R&B, οτιδήποτε άλλο. Έχει βέβαια ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά από την γενέτειρα του Σαμπούζη. Είπαμε, ο Σαμπούζη, ο Burna Boy αυτή τη στιγμή και ο Bangalore είναι τα τρία μέλη από τρεις διαφορετικές μουσικές σχολές που βάζουν την μουσική του Άφρο, τη μουσική από την Νιγηρία, πάνω στις νέες μουσικές που φτιάχνουν στην Μεγάλη Βρετανία και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς μέχρι τις 9. Πάμε με τον Κριστόφ Μάη και επιστρέφουμε.
1: Une star.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Τζαβά, παρέα με τον Winston McAnuff. Τζαβά είναι μια μπάντα που μας έρχεται από την Γαλλία. Ολοκένουργιο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το νέο συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 15-20 μέρες. Και η Τζαβά, η Τζαβά, δεν ξέρω, Τζαβά νομίζω ότι έλεγε και ο Winston McAnuff, περιοδεύουν στην Γαλλία μαζί με τον Ρέγκεμαν, έναν άνθρωπο που έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες με την Ρέγκε και την Dancehall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ήλιας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μπήκαμε και στον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας.

Αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και με τις μελωδίες που ηχογραφεί και γενικά με αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει και λίγο στην ψυχεδέλεια, στον ήχο της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολλά ωραία και πολύ καλά στοιχεία από τον Γκίσμο Βαρίγιας. Όπως ακριβώς και από τον επόμενο, από το επόμενο ντουέτο, ντουέτο στη ζωή, ντουέτο και στην μουσική. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι Warren Treaty για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούν να κατηγοροποιηθούν. Δηλαδή ούτε στην country ανήκουν, ούτε στη soul, ούτε πουθενά. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο single των Warren Treaty, ανεξάρτητα εάν ζουν στο Memphis και στο Nashville και κυρίως σχετίζονται με την country, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τους άλμπουμ μόνο country δεν ήταν, ήταν περισσότερο gospel, και αυτό το τραγούδι, το Don't Say Goodbye, λες και έχει βγει μέσα από τη δεκαετία του 70 και μέσα από το sound of Philadelphia. Για ακούστε το. Νομίζω ότι θα βγει ο Teddy Pendergrass από καμία πόρτα, θα ανοίξει την πόρτα. Ή ο Χαρολ Μέλβιν με τους Blue Notes.

παιδιά θυμίζουν τον ήχο της Φιλαδέλφια, το Φιλαδέλφια Sound, αυτός ο ήχος που εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από την δεκαετία του 70 και σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που έγινε γνωστός αυτός ο ήχος με πάρα πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και μεγάλη διαφορά αν θέλετε από την Soul, γιατί Soul ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Απλά δεν ήταν τόσο σκληρός και δεν είχε μέσα αυτά τα πνευστά που έχουμε μάθει, όπως είναι στον ήχο της Stax και της Motown, κυρίως στον ήχο της Stax, τον ήχο της Motown, γιατί στη Stax υπήρχε ιδιαίτερα και ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τρεις διαφορετικές λοιπόν πτυχές της Soul από μια μπάντα που από ένα συγκρότημα, ένα σχήμα, ζευγάρι και στη ζωή και στη μουσική. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό. Αυτή είναι η Grace. Στο τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Leslie Gorbin από πάρα πολλά χρόνια σε παραγωγή του Quincy Jones. Well, let's go.

αρέσει το You Don't Know Me, γιατί το 63 όταν το ηχογράφησε η Leslie Gore, το είχε κάνει παραγωγή ο μεγάλος Quincy Jones. Έπρεπε να περάσουν, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2015, να το πειράξει το κομμάτι ο Jeezy και η Grace σε ένα extended play, και αργότερα η Grace η Αυστραλέζα στο άλμπουμ της, το οποίο ομοίως έκανε παραγωγή ο Quincy Jones, και όχι μόνο φυσικά στο τραγούδι αλλά και στο άλμπουμ της στο VMA. Έχουμε πει εξάλλου ότι ο Quincy Jones ήταν μια ηγετική μορφή, ήταν ένας άνθρωπος πέραν των ορίων, ένας άνθρωπος που μέχρι τα 90 του, μέχρι το 2023, γιατί έφυγε από τη ζωή το 24, μπορούσε να ηχογραφεί, μπορούσε να δουλεύει ως record producer, ως συνθέτης, ως arranger, ως conductor, στα πάντα μπορούσε να κάνει πραγματικά τα πάντα. Αυτή η ηγετική μορφή, το μυαλό της μουσικής, πέραν των βραβείων, πέραν των Grammy, πέραν των Tony, πέραν των Golden Globe, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει βραβείο που να μην είχε πάρει ο Quincy Jones από τον καιρό της δεκαετίας του 50. Και δεν μένουμε μόνο στο Michael Jackson. Τώρα θα μου πεις, γιατί συζητάμε για τον Quincy, μα τι να συζητήσουμε, αν δεν συζητήσουμε για τον Quincy, για το Roots του 77 όταν έβαλε τη μουσική, για το Color Purple, για το Italian Job, για τόσα πράγματα σίγουρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε μετά για κανέναν στη μουσική.

Αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ράι. Η Ράι έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα βήματα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο της άλμπουμ βάζει ό,τι μουσική υπάρχει μέσα σε ένα δίσκο πρότυπο. Και το λέω αυτό από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Πέραν το Where's My Husband, το οποίο είναι η pop πλευρά της Ράι. Μιλάμε για την συνεργασία με τον Legend, με τον Al Green. Και βέβαια εδώ, σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει όλη την ευφυΐα ο Hans Zimmer και η ίδια, βέβαια, με τις φωνητικές της ικανότητες. Το έχουμε πει εξάλλου, η Ράι ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπόρεσε να πεμπλακεί εντελώς από αυτό που ενοχλεί το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτά τα συμβόλαια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δεσμευτικά. Τώρα με ρωτήσετε γιατί, το έχει πει εξάλλου αυτό στο παρελθόν και ο Desmond Child και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και δει όταν γράφουν, όταν είναι συνθέτες και όχι τόσο ως παραγωγή. Η Ράι λοιπόν από την ώρα που μπόρεσε και έκανε ένα βήμα παραπέρα και την απεμπλοκή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, καλύτερα από το να γράφει κομμάτια για την Charlie XCX και την Beyoncé, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να βγάλει βέβαια το πρώτο της άλμπουμ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, το My 21st Century, αλλά και αυτό το The Music May Contain Hope, που κρατήστε το αυτό ανεξάρτητα αν είναι νωρίς, αν είναι ακόμα Ιούνιος, ίσως είναι μέσα στην πολύ έτσι early λίστα των καλύτερων άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί για το 2026. Εξάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρετε, στο τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, πάντα γίνεται ένα poll για να υπολογίσουν ποια είναι τα καλύτερα άλμπουμ του εξαμήνου και ήδη συζητούν ότι η Ράι ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ha. Ο Μέγα Βάτς, παρέα με τους Μπαμπούς.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Εξαιρετική μουσικός, η Γκίλιαν Κανισάρες με το Αβάνα Μπαΐα. Από την Κούβα. Μια χώρα που έχει εξαιρετική παράδοση σε ό,τι μουσική και τέχνη υπάρχει. Και βέβαια η Γκίλιαν Κανισάρες εκφράζει αυτή τη γενιά μουσικών που συνεχίζει στην Κούβα και στην Αβάνα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Αυτή λοιπόν είναι η Xenobi και το Mom and Dad. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Φαντουμάτα Διάρα με το τουμάνι διαπατέ. Σε αυτό το εξαιρετικό ζεσουιμάλι.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean. Wyclef Jean εδώ παρέα με τον Paul Simon. Και κοιτώντας λίγο τα live που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τις περιοδίες και γενικά τους καλλιτέχνες που έχουν βγει, γιατί τέτοιο καιρό καλοκαίρι όλοι νομίζω μηδενός ξερουμένου έχουν βγει σε περιοδίες, είτε σε Ευρώπη, είτε σε Αμερική, είτε σε μεγάλα φεστιβάλ, στα πάντα. Αυτό που κρατάω είναι για το συγκρότημα των Eagles αυτή τη στιγμή, που έκλεισε μετά από απέτηση του κοινού άλλες 6 συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Οι ίδιοι είχαν παίξει πέρυσι κάνοντας το Farewell Tour, που βέβαια τραβάει αυτό το Farewell Tour, γιατί σε όλο τον κόσμο, επειδή έχουν βγει σε περιοδία παγκοσμίως, είδα και ένα εξαιρετικό live που έδωσαν στην Μελβούρνη και γενικά στην Οκεανία. 4 λοιπόν συναυλίες το Νοέμβριο και 2 συναυλίες τον Σεπτέμβριο, οι οποίες έγιναν αμέσως sold out ανεξαρτήτου κόστους εισιτηρίων στο Sphere, στο Las Vegas, ίσως ο μεγαλύτερος και φυσικά ο ακριβότερος συναυλιακός χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για τους Eagles, που συνεχίζουν να μαγεύουν όλο τον κόσμο με έναν ήχο που έφτιαξαμε στη δεκαετία του 70.

Take it easy, λοιπόν, από τους Eagles, από μια μπάντα που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στη rock, έχει γράψει στη country rock, στη soft rock, στη folk rock. Και τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, όταν μπήκε και ο Vince Gill μέσα αυτή την παρέα, έφυγε ο Glenn Frey, έφυγε ο Randy Meisner, έφυγε ο Don Felder και ο Bernie Lee τον παλιά. Νομίζω ότι ο Vince Gill ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το σχήμα. Κάποιοι τον θεωρούσαν ούτως ή άλλως μέλος, αλλά κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή και βγάζοντας περιοδίες μαζί, αυτό ο superstar της country μουσικής σκηνής δίνει και το κάτι διαφορετικό. Ο Μλί Σαντάρ, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

You're gonna lose your soul. Αυτός είναι ο Omni Samdar. Παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Dead Men Bones και ο Ryan Gosling, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη ταινία στην μεγάλη οθόνη τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο. Στον κόσμο μας στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Και εμείς με τους Tiver Corporation, με τους Hilton και Garza υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ακούτε πάντα τον κόσμο, γιατί φίλες και φίλοι, ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Κάνει και πάρα πολύ ωραία πάρτι, όπως είδατε. Για άλλη μια φορά. Και φέτος ο κόσμος κλείνει και 25 χρόνια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, πολλά φιλιά. Τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: πρώτη ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

years.

Η φωνή του Μάριο Μπιόντι να τραγουδάει σαν ντε, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου, Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

ξέρετε, στα social media δίνουμε προσκλήσεις για τη stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα. Επίσης, το Instagram τρέχει διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για το live των Tonic Walter στο Gazette Roof Stage το Σάββατο. Αλλά και το live του Arman Hammer στο Ground Stage το Σάββατο, 6 Ιουνίου στο Gazette. Παράπονο δεν έχετε, προσκλήσεις δίνουμε.

εκεί όπου μαζί με τον Ρόμπερτ Σιβιγιές ο David Cole έγραψαν αυτή την τεράστια επιτυχία CC Music Factory Gonna Make You Sweat.

Kid Frost τραγουδούσε Λαράσα το 1990. Σαν σήμερα γεννιέται ένας αγαπημένος και σπουδαίος μουσικός, ο Curtis Lee Mayfield. Αμερικανός στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός. Μεγάλη αναγνώριση με το group The Impressions. Έχισα τέλη δεκαετίας του 50 και δεκαετία του 60. Και βεβαίως μετά ακολούθησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο Curtis το 1970. Αλλά και το soundtrack για την ταινία Superfly. Curtis Mayfield, Superfly.

Αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Σε σάλευε μπονάρ με τη φωνή της Josephine Baker, η οποία γεννιέται σαν σήμερα η μαύρη Αφροδίτη, το μαύρο μαργαριτάρι. Μεγάλη καριέρα έκανε κυρίως στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη έγχρωμη η οποία έπαιξε σε μια μεγάλη μήκους ταινία, Sirens of the Tropics, το 1927. Και βεβαίως την ίδια χρονιά αυτό το κουστούμι τώρα με τις μπανάνες είναι μια iconic εικόνα της από τις εποχές και από την εποχή εκείνη. Βοήθησε πάρα πολύ τη γαλλική αντίσταση για τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, πήρε και τη γαλλική υπηκότητα.

David Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, λαβή εμπέλ. Και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis, το 1970 το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί. Και βεβαίως το Move On Up ανεβαίνει νούμερο 1. Ένα funk album, αλλά με ψυχεδελικά στοιχεία. Και βεβαίως εχμές στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της εποχής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

καλώς ορίσατε στον κόσμο, σας ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 3 Ιουλίου. Κονσούντο Σον Σάντ, μια ωραία κούμπια. Σε ένα ντάμπ έντι του Τζαμάν. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σαν σήμερα γεννιέται η Φρέντα.

η οποία βεβαίως έχει μείνει στην ιστορία για τις ενδυματολογικές της επιλογές, αλλά και την καταπληκτική της φωνή, Josephine Baker. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me from me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes.

Οι Στερεοφόνικς έχουν κυκλοφορήσει 13 στούντιο άλμπουμ. Πολλές επιτυχίες και compilation. Tom Jones, Stereophonics.

Και υπάρχουν πολλοί που μιμήθηκαν βεβαίω και τον Κέρτις Μέφιλς, όπω τραγουδούσε εδώ. Μπόμπι Γούμαξ στο Across 110th Street. Ο James Brown είχε πει για τον Black Caesar. Ο Willie Hutch για το The Mac. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

First time ever I saw your face ήταν Stereophonics. Rod Stewart με την Royal Philharmonic Orchestra. Για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει και σαλπάρουν.

Κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε και πέρυσι στην αυλία του ο Ροντ Στιούαρτ με αυτό το φοβερό σελίν. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Steve Winwood, βεβαίως Τίμι Τόμας το original. Why can't we live together? Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Hello party people που λέγανε και οι παλιότεροι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα party ego boost, γιατί τα party δίνουν και παίρνουν. Και ο Ιούνιος μπήκε για τα καλά. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφεί αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία και ρημιξάρουν οι Blue Dietrich, που έρχονται ευθύς αμέσως για να ανοίξουν τον οίκο και έτσι να μας καλωσορίσουν όλους εμάς τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

www.cosmosradio.gr και από παντού, και φεύγω με τον Νικόδημους, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Μαδρίτη και φτιάχνει αυτό το Mariposa Bonita Fly, το οποίο και μιξάρει.

Horizons μπορεί να δίνουν ορίζοντα με τις μουσικές τους, ωστόσο έρχονται από την παγωμένη Γερμανία και τώρα φέρνουν και τα νέα. Did you hear the news? Είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί με τον Free Dust, ο οποίος δίνει το δικό του αφήγημα. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking

0: love to give it to them? No.
1: Ezra Collective, μόνο για την ελπίδα. Τραγουδούν ακόμα στο νότιο Λονδίνο, έχουν βγάλει το καινούριο του σιγκλάκι και εμπιστεύονται τι άλλο, την αγάπη. Only Love είναι το κομμάτι. Φιλοξενείται στην παρέα και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται να

Yes. Η Little Sims, όχι μόνη της, με την παρέα της, με τους μουσικούς της. Open Arms είναι το τραγούδι που φτιάχνει. Μαζί με το Sugar Girl έρχεται και η Dilla. Μπορεί, λέει, να συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Η

η παρέα από το Λονδίνο έφτιαξε πολλές και ωραίες μουσικές. Σκέψου το, Think About It και το κομμάτι. Think about it.

Η Σέλια Βα, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει παντού και αυτό το Engraved ήρθε για να μείνει. Η Σέλια Βα από το άλμπουμ της με τίτλο Engraved.

όταν τα κλαρίνα ταξιδεύουν στη γη και ο Σαμπάκα έρχεται από το Λονδίνο να φτιάξει την παραγωγή, αυτές οι μουσικές έρχονται. Off the Earth είναι το άλμπουμ που έφτιαξε και ηχογράφησε ο ίδιος μέσα στο 2026, από όπου αντλούμε και ξανααντλούμε αυτό το

Ο Ντάγκλας Οσίμι, ο οποίος έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές μουσικές, δεν σταματάει πουθενά και για κανένα λόγο, εδώ φτιάχνει με τον Λόκι Τέρα και τον συναντά πίσω στο 2025 αυτό το άφρο σαμπρόσο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ είμαστε, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Το σπίτι του Πάνα εμπνεύστηκε πριν από αρκετά χρονάκια, πίσω στο 2020, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Σουρ, η Κανέλα Παλάτσιο, που δεν ακούμε πολύ συχνά. Τον οίκο, η Κανέλα Παλάτσιο έφτιαξε το 2020 στην Τουρού Μαντάλα Μουσικά Records αυτά εδώ τα άσματα ακριβώς για μας, και σας καλωσορίζω με αυτό εδώ το βαλσαμένιο κομμάτι.

κόσμος είναι ανοιχτός και ευχάριστος, αισιόδοξος. Ο Arthur H. έρχεται με αυτό το Adios Tristesse άλμπουμ του και μέσα εκεί εμπνέεται από τον Σατί.

0: μας που φτιάχτηκαν από τα παραμύθια της Σαβέλα Βάργκας, οι λαγιορώνας που ζουν στις Βρυξέλλες και που τρέχουν κι αυτές όπως κι εμείς.
1: I am afraid of the dark. I am afraid of that first spark, of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night, but also of them in the bright sunlight.

και μοναδική η Λάσα Ντελασέλα και δεν βρέθηκε ακόμη κάποια να την αντικαταστήσει. Love Come Here, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

quito todo pa' mí. Pa' mí, sí. Ajá, ajá. Vale, vale, ¿será que vale, mami?

Los Mitos Latin Funk Love Song στην instrumental version και ο Lance Ferguson να φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Μακάγια Μακρέιβεν, σπουδαίος μουσικός, εδώ έρχεται να συνδράμει την σαξοφωνίστα Νούμπια Γκαρσία. Μαζί φτιάχνουν το διαφορετικό Source.

τρακάω, δεν ξέρω τι απέγινε. Ξέρω πάντως πως έφτιαξε αυτό εδώ για να αιωρούνται οι Αμαζόνες. Το είπε Αμαζόνας Flow.

λέν και θα βρεθούμε με τον Σερέρο, ο οποίος δεν πάρει ασυστόλος, ένα αντιός μπατάτα και ολίων παρτών, και αυτός μαζί.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στον κόσμο της μουσικής.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος. Es una cosa muy, muy intensa.

escucha las cosas que me ha fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και